0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Να πω επίσης, επειδή έχετε στείλει μηνύματα για τα παντελόνια που δεν μπαίνω, ότι δεν τα βάζω στο στεγνοτήριο. Γιατί στο στεγνοτήριο μπαίνουν τα ρούχα.
2: Είστε τρελοί.
1: Τα απλώνω τα ρούχα.
2: Δεν βάζει μαλακτικό, θα βάλει και στεγνοτήριο.
1: Μόνο πετσέτες και εσόρουχα βάζω. Στεγνοτήριο και του παιδιού βεβαίως, αλλά τα δικά μου όχι.
2: Μισό λεπτό. Δηλαδή εννοείς όταν τα βάζεις τα ρούχα στο στεγνοτήριο μπαίνουν.
1: Ναι, ρε.
2: Οπότε εσύ γιατί βάζεις τα εσόρουχα, για να αισθάνεσαι κάθε φορά ότι μπαίνουν αυτά και εσύ είσαι τεράστιο.
1: Τα είχα πάρει φαρδιά για να κάνω παιδί. Και τώρα που έκανα παιδί, τα θέλω στενά για να μου τα κρατάνε.
2: Πάρα πολλές λεπτομέρειες.
1: Τι ζήτησες?
2: Όχι. Δεν τη ζήτησα κάτι τέτοιο. Ή αν ζήτησα, έκανα λάθος. Έκανα λάθος.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το 65% των γυναικών που είναι σε σχέση, γάμος ή σχέση, εννοώ συντροφική σχέση.
2: Τι μας θύμισες, για πες.
1: Δεν πιστεύουν τον σύντροφό τους ή τη σύντροφό τους. Μάλλον όχι, τον σύντροφό τους, γιατί έχει να κάνει με τους άντρες.
2: Ναι, ναι.
1: Όταν λέει αυτή τη φράση.
2: Α, θα σου αλλάξω τις μπρίζες, γιατί εγώ με τον Γιωργάκη χώρισα για αυτό το λόγο.
1: Για τις μπρίζες χώρισα.
2: Μου έλεγε, θα μου αλλάξει τις μπρίζες, θα μου αλλάξει τις μπρίζες, δεν μου τις άλλαξε ποτέ.
1: Μεταφορικά το έλεγε.
2: Όχι, κυριολεκτικά. Ήθελα να αλλάξω τις μπρίζες.
1: Μεταφορικά τις άλλαζε.
2: Όχι, δεν είναι τίποτα.
1: Τίποτα, ούτε.
2: Σταμάτα, ρε παιδί μου.
1: Έπεσε στη μαγίδα, άρε Γιωργάκη, καημένη.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Να πω επίσης, επειδή έχετε στείλει μηνύματα για τα παντελόνια που δεν μπαίνω, ότι δεν τα βάζω στο στεγνοτήριο. Γιατί στο στεγνοτήριο μπαίνουν τα ρούχα.
2: Είστε τρελοί.
1: Τα απλώνω τα ρούχα.
2: Δεν βάζει μαλακτικό, θα βάλει και στεγνοτήριο.
1: Μόνο πετσέτες και εσόρουχα βάζω. Στεγνοτήριο και του παιδιού βεβαίως, αλλά τα δικά μου όχι.
2: Μισό λεπτό. Δηλαδή εννοείς όταν τα βάζεις τα ρούχα στο στεγνοτήριο μπαίνουν.
1: Ναι, ρε.
2: Οπότε εσύ γιατί βάζεις τα εσόρουχα, για να αισθάνεσαι κάθε φορά ότι μπαίνουν αυτά και εσύ είσαι τεράστιο.
1: Τα είχα πάρει φαρδιά για να κάνω παιδί. Και τώρα που έκανα παιδί, τα θέλω στενά για να μου τα κρατάνε.
2: Πάρα πολλές λεπτομέρειες.
1: Τι ζήτησες?
2: Όχι. Δεν τη ζήτησα κάτι τέτοιο. Αν ζήτησα, έκανα λάθος. Έκανα λάθος.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το 65% των γυναικών που είναι σε σχέση, γάμος ή σχέση, εννοώ συντροφική σχέση.
2: Τι μας θύμισες, για πες.
1: Δεν πιστεύουν τον σύντροφό τους ή τη σύντροφό τους. Μάλλον όχι, τον σύντροφό τους, γιατί έχει να κάνει με τους άντρες.
2: Ναι, ναι.
1: Όταν λέει αυτή τη φράση.
2: Α, θα σου αλλάξω τις μπρίζες, γιατί εγώ με τον Γιωργάκη χώρισα για αυτό το λόγο.
1: Για τις μπρίζες χώρισα.
2: Μου έλεγε θα μου αλλάξει τις μπρίζες, θα μου αλλάξει τις μπρίζες, δεν μου τις άλλαξε ποτέ.
1: Μεταφορικά το έλεγε.
2: Όχι, κυριολεκτικά. Ήθελα να αλλάξω τις μπρίζες.
1: Μεταφορικά τις άλλαζε.
2: Όχι, δεν είναι τίποτα.
1: Τίποτα, ούτε.
2: Σταμάτα, ρε παιδί μου.
1: Έπεσε στην παγίδα. Άρε, Γιωργάκη, καημένη.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
1: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές?
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Αγαπημένα μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
3: Τα λόγια της έμοιαζαν γεματά αγάπη. Αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Να πω επίσης, επειδή έχετε στείλει μηνύματα για τα παντελόνια που δεν μπαίνω, ότι δεν τα βάζουν στεγνοτήριο. Γιατί στο στεγνοτήριο μπαίνουν τα ρούχα.
2: Είστε τρελοί.
1: Τα απλώνω τα ρούχα.
2: Στεγνοτήριο, δεν βάζει μαλακτικό, θα βάλει και στεγνοτήριο.
1: Μόνο πετσέτες και εσόρουχα βάζω. Στεγνοτήριο και του παιδιού βεβαίως, αλλά τα δικά μου όχι.
2: Μισό λεπτό. Δηλαδή εννοείς όταν τα βάζεις τα ρούχα στο στεγνοτήριο μπαίνουν.
1: Ναι, ρε.
2: Από ότι εσύ γιατί βάζεις τα εσόρουχα, για να αισθάνεσαι κάθε φορά ότι μπαίνουν αυτά και εσύ είσαι τεράστιο.
1: Τα είχα πάρει φαρδιά για να κάνω παιδί. Και τώρα που έκανα παιδί, τα θέλω στενά για να μου τα κρατάνε.
2: Πάρα πολλές λεπτομέρειες.
1: Τι ζήτησες?
2: Όχι. Δεν τη ζήτησα κάτι τέτοιο. Ή αν ζήτησα, έκανα λάθος.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
4: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο, επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
5: ντολμάς!
4: Όπου κι αν πας,
5: ντολμάς!

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
4: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
3: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης περίπου 10 ώρες μετά την εκδήλωσή της. Ωστόσο, παραμένει ενεργή η πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, όπου νωρίτερα σημειώνονταν συνεχείς εκρήξεις. 4 πυροσβέστες είναι ελαφρά τραυματίες από τη μάχη με τις φλόγες. Μία κατοικία έχει καεί, ενώ όπως φαίνεται έχουν καεί και επιχειρήσεις. Έγιναν εκενώσεις οικισμών με 4 μηνύματα του 112. Στη σύλληψη ενός 76χρονου προχώρησαν οι αρχές, ο οποίος κατά την προανάκριση και σύμφωνα με την ομολογία του προκάλεσε την πυρκαγιά, όταν σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς. Έτσι, ο τέλος είχε η πολύωρη και ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση διάσωσης 58χρονου Γάλλου υπηκόου, ο οποίος εγκλωβίστηκε χθες το πρωί σε δύσβατο και απόκριμνο σημείο στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων. Ο άνδρας που κινούνταν πεζοπορώντας στην περιοχή εντοπίστηκε έπειτα από συντονισμένη και εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση διάσωσης και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στα Θεοδόριανα, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις στο Τόγκο στις 28 και 29 Ιουνίου, σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, οι πλημμύρες προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές ζημιές και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης και υποστήριξης των πληγέντων συνεχίζονται.
11: Easy Sports.
10: Ο Άιζακ Μπόγκα αποτελεί ένα από τα πιο καυτά ονόματα του φετινού καλοκαιριού στη EuroLeague, με τον Παναθηναϊκό, τη Ρεάλ Μαδρίτη, τη Φενέρμπαχτσέ και την Μπαρσελόνα να δίνουν μάχη για την απόκτησή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι βγαίνει νικητής από αυτή τη μάχη για την υπογραφή του περιζήτητου παίκτη.
11: Easy weather.
10: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 6 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Ξεκινάς με happy γιατί είσαι happy ή γιατί θέλεις να γίνεις happy? Θα σας πω, εγώ ξεκινάω με happy γιατί θέλω να γίνω happy. Καλημέρα σας, Pharrell Williams για το ξεκίνημα. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, είστε συντονισμένοι στον Easy 97,2 στο πρωινό της Κυριακής, 5 Ιουλίου δείχνει το ημερολόγιο. Εχθές ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα για την Θεσσαλονίκη. Οι εικόνες πραγματικά ήταν, τι να πω, θα μου πείτε δεν το ζούμε κάθε χρόνο. Ναι, το ζούμε κάθε χρόνο, αλλά κάθε φορά είναι εξίσου σοκαριστικό. Ας ελπίσουμε, τα πράγματα είναι καλύτερα. Σήμερα το πρωί ξεκίνησαν και τα αέρια μέσα να πετούν ξανά. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά και ότι θα τελειώσει όλο αυτό σύντομα. Και δεν είναι αυτό που συμβαίνει μόνο που σε τρομάζει, είναι και αυτό που έρχεται, αν σκεφτείτε ότι βρισκόμαστε ακόμα στον Ιούλιο. Οπότε ναι, θέλω να γίνω happy, θέλω λίγο να ξεχαστώ. Ελάτε να ξεχαστούμε μαζί εδώ στον Easy 97,2, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, μέχρι και τις 10 θα είμαι εδώ μαζί σας. Σήμερα που ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 8 πρώτα λεπτά, θα δύσει 9 λεπτά πριν τις 9 και θα έχουμε φως για 14 ώρες και 43 λεπτά. Να σας πω επίσης ότι σαν σήμερα κυκλοφόρησε το 1687 το τρίτο μου έργο του Άγγλου φυσικού Ισαάκ Νεύτωνα, στο οποίο παραθέτει τους τρεις νόμους της κίνησης και τον γνωστό σε όλους βέβαια νόμο της βαρύτητας. Λέγεται, το ξέρουμε όλοι και από το σχολείο, ότι ο Νεύτων διατύπωσε τον νόμο αφού το έπεσε το μήλο από τη μιλιά στο κεφάλι του. Βεβαίως η ακρίβεια αυτής της ιστορίας αμφισβητείται. Σαν σήμερα το 1946 ένας Γάλλος μηχανικός, ο Λουί Ρεάρ, επιδεικνύει το πρώτο μαγιό μπικίνι σε υπαίθρια επίδειξη μόδας στο Παρίσι. Τώρα έχει εξελιχθεί το μπικίνι, έχει γίνει ταγκίνι, έχει γίνει, έχει διάφορα πράγματα. Επίσης, σαν σήμερα το 1996 γεννιέται η Ντόλι. Πώς θυμάστε την Ντόλι? Είναι το πρώτο πρόβατο, το πρώτο κλωνοποιημένο θηλαστικό. Και σαν σήμερα το 2015 είχαμε δημοψήφισμα. Ναι, όχι, όχι, ναι. Θα το σχολιάσουμε λίγο πιο εκτενώς σε πολύ πολύ λίγο. Θα συνεχίσουμε με τη μουσική. 6981 972 972, αυτό είναι το Viber του Easy για την καλημέρα σας.

να καραθανάσει. Πριν από λίγο αναφέρθηκα, ναι, γιατί στον πληθυντικό κοπελιά. Αναφέρθηκα λοιπόν στο ξεκίνημα της εκπομπής, στα γεγονότα που συνέβησαν σήμερα. Ένα από αυτά ήταν και το γνωστό δημοψήφισμα του 2015. Ήθελα να το αφιερώσω λίγη περισσότερη ώρα. Είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός της νεότερης ιστορίας μας και είναι ένα γεγονός που δίχασε, είναι η αλήθεια. Πολλοί ήταν αυτοί που λέγανε, ναι, έτσι όπως είναι διατυπωμένο το ερώτημα θα μπορούσε να σημαίνει οτιδήποτε. Και η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Λοιπόν, τι είχε γίνει τότε? Υπήρχαν κάποιες διαπραγματεύσεις, άκαρπες, διαπραγματεύσεις περίπου 6 μηνών με τους δανειστές, όταν ο τότε πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας προκήρυξε δημοψήφισμα με ερώτημα αν πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο της Συμφωνίας των Τριών Θεσμών, μιλώ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ένα σχέδιο που προτάθηκε στην Ελλάδα στις 25 Ιουνίου. Αποφασίστηκε λοιπόν να γίνει δημοψήφισμα. Σύμφωνα με τα κόμματα τώρα που υποστήριξαν το ναι, η έννοια του ερωτήματος στο δημοψήφισμα ήταν ναι ή όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ. Στην άλλη όχθη τώρα, οι υποστηρικτές του όχι ισχυρίζονταν ότι δεν σήμαινε ρήξη με την Ευρωζώνη, αλλά θα αποτελούσε ένα διαπραγματευτικό όπλο της ελληνικής πλευράς στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Πραγματικά η Ελλάδα εκείνο το διάστημα χωρίστηκε στα δύο, έγιναν ογκώδεις διαδηλώσεις υπέρ του όχι, υπέρ του ναι, οι δημοσκοπήσεις έπεσαν έξω. Για ακόμα μια φορά θα μου πείτε, επικράτησε το όχι με ποσοστό 61,3% έναντι 38,7% του ναι. Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής ήταν 62,5%. Μετά από όλα αυτά που έγιναν, είπαμε, έλα τώρα, το όχι επικράτησε, μπράβο, επικράτησε το όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο, το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 14 Αυγούστου. Μεγάλα τα γεγονότα που συνέβησαν και τότε στο ΣΥΡΙΖΑ, το κυβερνών κόμμα διασπάστηκε, προκηρύχθηκαν εκλογές για το Σεπτέμβριο, στις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ αναδείχθηκε ξανά νικητής. Αυτά τα γεγονότα πάνω κάτω. Και περνάνε τα χρόνια και αρχίζουν, όπως λένε όλοι, αρχίζουμε σιγά σιγά να καταλαβαίνουμε τι σημαίναν όλα αυτά και γιατί γίναν όλα αυτά. Και να μην καταλάβουμε, να σας πω, τώρα πέρασε, τώρα έχουμε άλλα μπροστά μας και λέω να επικεντρωθούμε λίγο σε αυτά. What about now, λοιπόν, εδώ στον Easy 97,2.

0: Your husband is coming.
1: Ray και What is my husband εδώ στον 97,2. Να καλημερίσω τα κορίτσια που έχουν στείλει στο Viber και λέω τα κορίτσια διότι σήμερα τα γόρια είναι εξαφανισμένα για κάποιο λόγο. Δεν πειράζει, σας αφήνω να ξυπνήσετε και να κάνετε ένα καφέ. Απευθύνομαι στα γόρια. Για εσάς κορίτσια να πω ότι ξεκινάνε οι εκπτώσεις. Μας ενδιαφέρει κατά τι περισσότερο όπως και να έχει. Έχει αρχίσει να μετρά αντίστροφα ο χρόνος. Θερινές οι εκπτώσεις, πότε ξεκινούν? Δευτέρα 13 Ιουλίου. Πόσο θα διαρκέσουνε? Πολύ. Έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Και στο πλαίσιο αυτό, να ξέρετε ότι τα εμπορικά καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν και προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων. Πέφτει στις 19 Ιουλίου. Λογικά θα είναι από τις 11 μέχρι τις 8 τα καταστήματα. Στη Θεσσαλονίκη ίσως να είναι μέχρι τις 6. Και φέτος υπάρχουν κανόνες για τις εκπτώσεις, έτσι. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η προγενέστερη τιμή, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί το προϊόν κατά τις 30 μέρες που προηγήθηκαν της πρώτης έκπτωσης. Να τα κοιτάτε αυτά. Τώρα η μείωση της τιμής μπορεί να τη βλέπετε στο καρτελάκι ως ποσοστό έκπτωσης, ως συγκεκριμένο ποσό ή με παράθεση της παλιάς και της νέας τιμής, με την προϋπόθεση πάντα όμως ότι αναγράφεται η προγενέστερη τιμή όπως ορίζει η νομοθεσία και ο νέος κώδικας δεοντολογίας. Το νου σας, παιδιά. Θα σας πω σε λίγο και πώς να εξοικονομήσετε χρήματα για να πάτε να ψωνίσετε στις εκπτώσεις, διότι η αλήθεια είναι ότι το ρούχο είναι το μόνο που δεν ακριβένει στις μέρες μας. Μπορώ να πω ότι έχει φτηνίνει και αρκετά. Οπότε θα σας δώσω και ένα tip εγώ για να εξοικονομήσετε χρήματα σε πολύ πολύ λίγο. Για τη συνέχεια, Something's Got a Hold of My Heart, Mark Almond και Gene Pitney εδώ στον 97,2.

0: Είναι η Ντάφη με το Μέρση και εγώ βλέπω απέναντι στην τηλεόραση εικόνες από την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Μέρση, ναι, λίγο έλεος να δείξει ο άνεμος, να τελειώσουν σε ύφεση βεβαίως είναι η φωτιά, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Τώρα σας είπα ότι θα σας πω ένα τρόπο για να εξοικονομήσετε κάποια χρήματα και να πάτε να ψωνίσετε στις εκπτώσεις. Εντάξει, δεν είναι σίγουρο, αλλά αν είστε συνεπείς και συγκεντρωμένοι, όλα μπορούν να συμβούν. Λοιπόν, μπαίνετε στο soundist.gr κάθετο CZ972. Εκεί θα βρείτε μια φόρμα συμμετοχής. Είναι ο δικός μας μεγάλος διαγωνισμός, το Pay Your Bill, στο οποίο σας πληρώνει τους λογαριασμούς. Μέχρι και 150 ευρώ μπορείτε να εξοικονομήσετε έτσι. Τι κάνετε, συμπληρώνετε τη φόρμα, συντονίζεστε καθημερινά, το κάνετε έτσι κι αλλιώς, το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη, και όταν ακούσετε το όνομά σας, καλείτε στον αριθμό που θα σας πούν τα παιδιά στα επόμενα 10 λεπτά, και έτσι απλά ο λογαριασμός σας πληρώνεται, παίρνετε τα χρήματα και πάτε και ψωνίζετε τις εκπτώσεις. Αυτή είναι η λύση που σας βρήκα. Μην την υποτιμάτε καθόλου. Αν έχει στοιχεία, βαίνει και ριζικό περπάτα. Να σας πω ότι από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού το Pay Your Bills έχει πληρώσει λογαριασμού συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 32.800 ευρώ. Οπότε Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Παρέα πάντα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μια ακόμη καλημέρα να πω. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Θα κάνω μια σύντομη διακοπή και θα επιστρέψω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Ellen DeGeneres. Θα διαβάζω τα σχόλια.
2: DeGeneres, κάμε την κυρία DeGeneres.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρουμε κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
7: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
8: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Αγαπημένο μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
11: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία.

0: κουρτίνες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς, καλοκαίρι στα Max.
1: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5

0: Σενιωρίτα ήταν και το κουνούπι που σκότωσε αυτό το θηλυκό. Αυτό πήγε να με τσιμπήσει εδώ στο στούντιο. Μπήκε και επιβίωσε με αυτόν τον κλιματισμό. Δεν τα καταλαβαίνω τα κουνούπια, αλήθεια σας λέω. Κάπου εδώ πρέπει να κλείσω την πρώτη ώρα. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στις 9 σε 2 λεπτά. Δηλαδή, είναι Κυριακή σήμερα 5 Ιουλίου. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Έχω ακόμη μία ώρα στη διάθεσή μου μέχρι και τις 10 για να ακούσουμε παρέα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών σε αυτό το κυριακάτικο πρωινό. Σύντομη διακοπή, ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων και επανέρχομαι.
1: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Επιμένεις.
5: Επιμένω.
7: Να το κάνουμε.
5: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
7: Εσύ μπορείς δηλαδή.
5: Έτσι νομίζω.
7: Δηλαδή θέλεις.
5: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
7: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
5: Τι να σου πω.
8: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
8: 6 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Easy News.
0: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης περίπου 11 ώρες μετά την εκδήλωσή της. Ωστόσο, παραμένει ενεργή η πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, όπου νωρίτερα σημειώνονταν συνεχείς εκρήξεις. 4 πυροσβέστες είναι ελαφρά τραυματίες από τη μάχη με τις φλόγες. Μία κατοικία έχει καεί, ενώ όπως φαίνεται έχουν καεί και επιχειρήσεις. Έγιναν εκενώσεις οικισμών με 4 μηνύματα του 112. Στη σύλληψη ενός 76χρονου προχώρησαν οι αρχές, ο οποίος κατά την προανάκριση και σύμφωνα με την ομολογία του, προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβησε επικίνδυνη συμπεριφορά το όχημά του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της αστυνομίας για τον ξυλοδαρμό ενός 14χρονου στη Δυτική Αχαΐα την Παρασκευή, μετά από καταγγελία που υπέβαλε η μητέρα του για 4 νεαρούς που φέρονται να επιτέθηκαν στον ανήλικο προκαλώντας τους σωματικές βλάβες. Ο 14χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας κάτω Αχαΐας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Πατρών, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Το αστυνομικό τμήμα της περιοχής διερευνά τα αίτια της επίθεσης. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες Σάββατο στα Τύρανα στη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής διαδήλωση του κινήματος διαμαρτυρίας κατά των σχεδίων ανέγερσης ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, το οποίο συνδέεται με την Ιβάνκα Τραμπ, κόρη του Αμερικανού Προέδρου, και το σύζυγό της Τζάρετ Κούσνερ, σε μια προστατευόμενη περιοχή του Σβέρνετ στην νοτιοδυτική Αλβανία.
1: Easy Sports.
0: Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο που όλα έμειναν στο 0, η Γαλλία βρήκε το μοναδικό τρόπο για να σπάσει την άμυνα της Παραγουάης με εύστοχο πέναλτι του Εμπαπέ, που έδωσε στην ομάδα του την πρόκριση στους 8 του Μουντιάλ.
1: Easy weather.
0: Στην Αττική σήμερα ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
9: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Με Likely και Eiffel Rivers ξεκίνησαμε τη δεύτερη ώρα εδώ στο Νίζ 97,2. Κυριακή σήμερα, τι όμορφο πράγμα να είναι Κυριακή. 5 Ιουλίου δείχνει το ημερολόγιο, 9 και 10 δείχνει το ρολόι. Εγώ είμαι η Ιωάννα Καραθανάση και μένω εδώ μαζί σας μέχρι και τις 10 για να τα λέμε παρέα και να ακούμε φυσικά παρέα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ας ρίξουμε και μια ματιά στο ημερολόγιο τέχνης και μουσικής αφού ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα και να σας πάω στο 1954. Σαν σήμερα λοιπόν το 54 στο Sun Studio του Memphis στο Tennessee των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Elvis Presley πραγματοποιεί τις πρώτες του επαγγελματικές ηχογραφήσεις. Δύο τραγούδια, That's Alright Mama και Blue Moon of Kentucky, τραγούδια τα οποία θα κυκλοφορήσουν στα δισκοπολία στις 19 Ιουλίου του 54. Σαν σήμερα το 1969, σε μια συναυλία με ελεύθερη είσοδο των Rolling Stones στο Hyde Park του Λονδίνου, ο αντικαταστάτης του Brian Jones, ο Mick Taylor, κάνει την πρώτη του ζωντανή εμφάνιση με το συγκρότημα. Και αυτή η συναυλία έχει κάτι ιδιαίτερο. Είχε οργανωθεί εβδομάδες νωρίτερα, προκειμένου οι Rolling Stones να παρουσιάσουν το νέο τους κιθαρίστα στο κοινό. Λόγω όμως του θανάτου του Jones, δύο μέρες νωρίτερα, έγινε μια συναυλία, συναυλία φόρος τιμής στον εκλειπώντα. Σαν σήμερα το 1993... κυκλοφορεί το 8ο στούντιο άλμπουμ των Ιρλανδών U2 με τίτλο Zouropa. Το άλμπουμ αυτό ανέβηκε μέχρι και την πρώτη θέση των charts στη Μεγάλη Βρετανία και στην Αμερική. Την επόμενη χρονιά κέρδισε και το βραβείο Grammy Best Alternative Music Album και οι πωλήσεις του μέχρι σήμερα ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια αντίτυπα. Εμείς πάμε λίγο πιο πίσω από το 1993, αρκετά πιο πίσω θα έλεγα. Είναι οι Supertramp αυτοί που έρχονται με το The Logical Song.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, εδώ στον Easy 97,2. Θα σας πάω λίγο στη γειτονική Ιταλία. Διαβάζω μία είδηση για μία εργαζόμενη η οποία δικαιώθηκε σε δικαστήριο και χαίρομαι όταν διαβάζω τέτοιες ειδήσεις. Οπότε θα μοιραστώ και αυτήν μαζί σας. Μιλώ για μία σερβιτόρα από την Ιταλία, η οποία απολύθηκε λίγες μέρες μετά την πρόσληψή της από τη δουλειά. Στην εστίαση δούλευε, σε ένα ξενοδοχείο βασικά δούλευε. Το δικαστήριο λοιπόν έκρινε παράνομη την απόλυση και επιδίκασε αποζημίωση περίπου 60.000 ευρώ. Πας, δουλεύεις λίγες μέρες και σε απολύουνε παρανόμως, παίρνεις και 60.000 ευρώ. Καλά της έκατσε, είναι η αλήθεια. Βεβαίως θα μου πείτε, έχασε τη δουλειά της. Προφανώς δεν ήταν πολύ καλή δουλειά για να την έχασε και να την απέλυσαν στη μία εβδομάδα. Λοιπόν, πού έγινε αυτό? Αυτό έγινε στη Βενετία. Σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο εργαζόταν η κοπέλα και είπαν οι εργοδότες ότι αυτή βρισκόταν ακόμη σε δοκιμαστική περίοδο. Η δικαιοσύνη είχε διαφορετική άποψη, γιατί εκεί οδηγήθηκε η υπόθεση. Κατά την εξέταση της υπόθεσης, λοιπόν, το δικαστήριο έκρινε ότι οι τρεις ημέρες εκπαίδευσης που προηγήθηκαν της επίσημης σύμβασης δεν μπορούσαν να θεωρηθούν δοκιμαστική περίοδος, αλλά αποτελούσαν μια πραγματική εργασιακή απασχόληση. Καθοριστική σημασία σε αυτό το συμπέρασμα, διότι η εργαζόμενη θεωρήθηκε ότι είχε ήδη ξεκινήσει κανονικά την εργασία της πριν την υπογραφή της σύμβασης, και ως εκ τούτου η μεταγενέστερη απόλυσή της δεν καλυπτόταν από το ειδικό καθεστώς της δοκιμαστικής περίοδου. Έτσι λοιπόν, 60.000 η αποζημίωση. Να σας πω επίσης ότι, όπως σας είπα, η επιχείρηση υποστήριξε ότι η εργαζόμενη δεν είχε ακόμη ενταχθεί κανονικά στο προσωπικό της και ότι η απόλυση ήταν σύνομη, αλλά το δικαστήριο βασίστηκε και σε άλλες μαρτυρίες της καταθέσεις των συναδέλφων της, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι εκτελούσε ήδη τα καθήκοντά της και είχε εξοικειωθεί πλήρως με τη θέση εργασίας. Τώρα, γιατί την απέλυσαν? Έλεγε, γιατί την απέλυσαν? Κάτι θα έκανε και αυτή, λέει. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω. Ωστόσο, ήταν παράνομη η απόλυση. Αυτό είναι το θέμα. Ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται σύνομα, αν μη τι άλλο. Where did I go wrong, μας λένε οι UB40 αμέσως τώρα εδώ, στον αέρα του Easy 97,2.

Αφού με ρωτά, Σλιμάν, αν σ' αγαπώ, ναι, προφανώς και σ' αγαπώ. Είσαι από τους αγαπημένους μου. Σλιμάν, μόνα μου, εδώ στον Easy 97,2. Μια ακόμη καλημέρα, είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Ξέρετε, τώρα στη γιορτή, στην Αμερική έχουν γιορτή, μεγάλη εθνική γιορτή. Είναι τα 250 χρόνια από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Περιμένανε να δουν πότε θα ξεκινήσει η ομιλία του Προέδρου, διότι εκδόθηκε ένα δελτίο για καταιγίδες, για βροχές και όλα αυτά. Ωστόσο, ξεκίνησε 11 και 4 τοπική ώρα, 6 και 4 ώρα Ελλάδος. Κάτσε να δω, αυτός λογικά μπορεί να μιλάει ακόμα, δεν ξέρω. Και είναι ένα σοου το οποίο, λέει, θα κλείσει με ένα από τα μεγαλύτερα σοου πυροτεχνημάτων στην ιστορία της Ουάσιγκτον. 850.000, λέει, πυροτεχνήματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε το πλήθος που παρέμεινε εκεί ή επέστρεψε στο χώρο, γιατί προσωρινά κάποιοι φύγανε με αυτή την προσωρινή εκένωση λόγω της κακοκαιρίας. Και είπε: θέλω να ευχαριστήσω όλους, διότι έκαναν το σωστό. Που μείνανε δηλαδή. Είδαν τους κεραυνούς και είπαν: αν πρέπει να μιλήσω ενώπιον ενός ανθρώπου στις 4 τα ξημερώματα, θα είμαι εδώ. Δεν υπάρχει τρόπος, λέει, να μας σταματήσουν. Αυτό είπε στους συγκεντρωμένους. Αναφέρθηκε βεβαίως στα ιδανικά της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, στο θρίαμβο της ελευθερίας επί της τυραννίας και παρουσίασε επίσης μία από τις πρώτες αμερικανικές σημαίες, εξηγώντας ότι χρονολογείται από το 1777 και φέρει τα 13 αστέρια και τις 13 ρίγες των 13 πολιτειών που διακήρυξαν την ανεξαρτησία τους. Βεβαίως δεν έμεινε εκεί, έκανε κι άλλα, επανέλαβε την αντικομμουνιστική ρητορική που είχε διατίσει στις πρόσφατες ομιλίες του. Αντίστοιχες αναφορές είχε κάνει και στην ομιλία του στο όρος Ράσμορ, όταν είχε προειδοποιήσει για κομμουνιστική απειλή στο εσωτερικό της χώρας και υποστήριξε ότι η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ κομμουνιστική χώρα. Εγώ νομίζω δεν θα τα κατάφερνε ακόμα και αν ήθελε να δοκιμάσει, πάντως, στο σημείο που έχουμε φτάσει εκεί. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με Μαντόνα και La Isla Bonita που έχω καιρό να το μεταδώσω και να το ακούσω. Να συνεχίσουμε. Λοιπόν, είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, μέχρι και τις 10 είμαστε εδώ παρέα στον Easy 97,2.

0: Μωρέ, πόσο άδικα τον κατηγόρησα τον άνθρωπο για τον Ντόναλντ, λέω, τον Τραμπ. Δεν μιλάει ακόμα, όχι παιδιά. Σας είπα για το σοου των πυροτεχνημάτων και τελείωσε την ομιλία του και έγινε το σοου των πυροτεχνημάτων. Το οποίο, και είδα το βίντεο το οποίο ανέβηκε ένα λεπτό αφού το έκλεισα το μικρόφωνο. Το είδα. Βεβαίως ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό. Να ξέρετε, έχει τελειώσει η ομιλία, έχει τελειώσει και το σοου. Το οποίο διήρκησε 40 λεπτά. Έπεφταν πυροτεχνήματα για 40 λεπτά. Και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διοργανωτών, το σοου αυτό ενδέχεται να σημείωσε νέο παγκόσμιο ρεκόρ Guinness ως η μεγαλύτερη επίδειξη πυροτεχνημάτων που πραγματοποιήθηκε ποτέ. Δεν περίμενα κάτι λιγότερο από τον Ντόναλντ. Πραγματικά εντυπωσιακό το βίντεο. Θα το βρείτε, φαντάζομαι, σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα παίξει. Θα το δείτε και θα το απολαύσετε. Βεβαίως, μακριά από εμάς, εδώ στην Ελλάδα μας και με τις συνθήκες τις καιρικές που επικρατούν, ναι, όχι με καύσωνες, όχι με αέριδες, όχι με όλα αυτά. Εκεί κάτω, στα κτήματα της νοτιοανατολικής Αττικής, δεν ξέρω αν μ' ακούτε, και εσείς που παντρεύεστε, αφήστε λίγο τα πυροτεχνήματα, παιδιά, καλοκαιριάτικα. Αφήστε τα, μην τρέχουμε και έχουμε άλλα. Εδώ άλλος ρε άναψε από τη φωτιά στο Ρεόκαστρο γιατί έκανε επικίνδυνους ελιγούς με το αυτοκίνητο και προκλήθηκαν σπινθήρες. Ο 76χρονος, ο οποίος βεβαίως και συνελήφθη και ήταν και υπό την επίρρεια μέθης. Οπότε να είμαστε λίγο προσεκτικοί, να μην τα περιμένουμε όλα από τους πυροσβέστες κατόπιν εορτής. Πάμε να κάνουμε μια σύντομη διακοπή και επανέρχομαι για να κλείσουμε σιγά σιγά και τη σημερινή εκπομπή.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
2: Αφήστε τα κολάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε Κατερινά και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ωραία ήταν αυτό.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κομμωδία.

0: Για την τέλεια, μαστιχοτήφη.
1: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
2: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
3: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στά μου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στά μου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στά μου.
4: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στά μου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στά μου.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.

0: Μιξαρισμένο Don't Be So Shy, έτσι για την Κυριακή σήμερα. Λίγο κάπως να ανεβάσουμε τον τόνο τώρα στο κλείσιμο. 5 περίπου λεπτά πριν από τις 10, είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, από τις 8 το πρωί είμαι εδώ στον Easy 97,2. Μουσικές και λόγια και περάσαμε μαζί ένα ακόμη κυριακάτικο πρωινό. Τώρα θα σας αποχαιρετήσω, θα σας θυμίσω πως άνθρωποι είμαστε, να μιλάμε, να λέμε τι μας συμβαίνει για να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Θα σας δώσω επίσης ραντεβού για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Καλό υπόλοιπο Κυριακή, σε εύχομαι σε όλους σας. Πολλά φιλιά.
1: Your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Καλημέρα Μαρία και συγχαρητήρια.
3: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Buongiorno Μαράκια, Μαρία, Μαρία.
2: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
3: Τι να σας πω, να σας πω ότι τρέμω από χαρά.
4: Μπράβο κορίτσι, 106 ευρώ είναι δικά σου λοιπόν.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια.
5: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Είστε πολύ ωραίοι, σας ακούω κάθε μέρα.
4: Στέλιο μου, μπράβο σου. Τι θα κάνουμε αυτά τα 88 ευρώ, Στέλιο μου?
5: Αυτά επειδή βγαίνω σε άδεια, θα πάω κάποιες διακοπές, θα χρησιμοποιηθούν εκεί.
4: Τέλειο.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέρια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
10: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
11: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
12: 7 Ιουλίου, Πειραιάς, Αμφιθέατρο Βεάκιο. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
13: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
14: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο θρυλικό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας, αυτήν την Κυριακή, στις 5 το απόγευμα, live και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus.
1: Easy News.
0: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Σκληρή και ολονύχτια η μάχη που έδωσαν οι πυροσβέστες με την τεράστια φωτιά που ξέσπασε χθες στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης. Στο μέτωπο και σήμερα επιχειρούν πάνω από 160 πυροσβέστες, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν και οι εναέριες ρήψεις νερού. Εν τω μεταξύ, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 76χρονου, ο οποίος κατά την προανάκριση και σύμφωνα με την ομολογία του, προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβησε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς. Το Ιράν προχωρά στο σχεδιασμό νέου πλαισίου για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς, εξετάζοντας την επιβολή τελών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ευνοϊκής μεταχείρισης για τις χώρες που διατήρησαν φιλική στάση απέναντί του. Η αρχική συμφωνία πλαίσιο μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου προέβλεπε ότι τα εμπορικά πλοία θα μπορούσαν να διέρχονται από τα στενά δωρεάν για 60 ημέρες, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει για το τι θα συμβεί μετά την προθεσμία αυτή. Με καθυστέρηση λόγω των καιρικών συνθήκων ξεκίνησε η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο National Mall στην Ουάσιγκτον στο πλαίσιο των εορτασμών για την Εθνική Εορτή των Ηνωμένων Πολιτειών και τη συμπλήρωση 250 χρόνων από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, οι εορτασμοί αναμένεται να ολοκληρωθούν με ένα από τα μεγαλύτερα σοου πυροτεχνημάτων στην ιστορία της Ουάσιγκτον με περίπου 850.000 πυροτεχνήματα.
1: Easy Sports.
0: Έτοιμος για το μεγάλο βήμα στην καριέρα του είναι ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς με τον Τούρκο φόρουαρντ της Φενέρμπαχτσε να βρίσκεται κοντά στο NBA και τους Dallas Mavericks.
1: Easy weather.
0: Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Easy breakfast, best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τώρα στον Easy

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Never be the same again.
2: Melanie C και το Never be the same. Και
1: να σου πω κάτι. Από τη Victoria Beckham καλύτερη φωνή είχα. Δηλαδή θα έχω. Άρα θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στις Spice Girls. Και είμαστε και συνομήλικες με αυτά τα κορίτσια. Ήταν λάθος η στιγμή που γεννήθηκα στην Ελλάδα.
2: Πολλά πράγματα είναι λάθος αυτό που έχεις πει. Όχι σε αυτά τη στιγμή που γεννήθηκε στην Ελλάδα, αλλά.
1: Στιγμή που γεννήθηκε, τελεία.
2: Όχι, όχι. Πάνω σε αυτό που είπες δηλαδή είναι πολλά λάθος, αλλά δεν χρειάζεται τώρα να επιβάλλω.
1: Ναι, εντάξει, το λέω γιατί και η Βικτόρια Μπέκα μετά έκανε καριέρα. Πήγε το γαμπρό κτλ. Συγγνώμη.
2: Να ήσουν στη Spice Girls όλοι. Τώρα βέβαια η μία ήταν η Sporty Spice, η άλλη ήταν η Post Spice, η άλλη ήταν η Baby Spice.
1: Εγώ θα ήμουν η Greek Spice.
2: Ναι,
1: Greek Spice.
2: Πάπρικα.
1: Μπούκοβο Σπάις.
2: Μπούκοβο Σπάις.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Εμένα μου πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια όταν είχαν πρωτοαραβωνιαστεί στη συνέντευξη Ellen DeGeneres. Και μπαίνω μέσα γιατί πάντοτε σε αυτά διαβάζω τα σχόλια. Αυτή.
2: DeGeneres, είχαμε την κυρία DeGeneres.
1: Αν όμως ήταν από εκεί, δεν θα τη λέγανε έτσι. Λοιπόν.
2: Αυτό το πράγμα που κάνεις. Που κάνεις κάτι λάθος. Στο λέω. Αν όμως. Αυτό με τρελαίνει πιο πολύ από το λάθος.
1: Ωραία. Πάρα πολύ.
2: DeGeneres.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10. Στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Τι δώρο θα πάρεις?
2: Δεν ξέρω, θα δω.
1: Θα δεις, αφού μια ζωή με ρωτάς για το δώρο.
2: Θα
1: δεις μόνο σου. Θα ρωτήσεις την ίδια.
2: Δεν θα απολογηθώ. Ναι, ναι, δεν θα απολογηθώ.
1: Θα πας και θα πεις αγάπη μου, έχουμε πέτσει, θέλω να σου κάνω ένα δώρο, πες μου τι θες.
2: Ναι, πες μου τι θες.
1: Είναι αυτό ρομαντικό, δείχνω ότι σκέφτεσαι τον άλλο.
2: Δεν είναι ρομαντικό, όχι.
1: Αλλά...
2: ρομαντικό δεν είναι. Αλλά μέσα σε όλα τα καλά που έχω, έχω και ένα κακό. Δεν είμαι καλός στα δώρα, δεν κάνω καλές επαιτίους, δεν διοργανώνω. Δεν έχω καλές ιδέες, δεν τα κάνω.
1: Τρία κακά είπες και ας πάμε τώρα στα καλά.
2: Είναι στον ίδιο τομέα όλα.
1: Για πάμε για να δούμε τα καλά.
2: Λοιπόν. Τα καλά τώρα, δεν θα μιλήσω εγώ για τον εαυτό μου. Δεν θέλω να περιευθολογήσω. Με αυτό με το στανιό, ρε παιδί μου, να πρέπει να κάνω κάτι. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Ορίστε, το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Συγγνώμη στην ανθοπολία. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Δεν έχω λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορεί να βάζει το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
2: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό, α πούμε, μ' αρέσει. Αυτό μου αρέσει, λοιπόν.
1: Και να το κρατήσω να πάρω παγωτά. Τα παγωτά μου αρέσουν. Αλλά δεν τρώω εγώ.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχο. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με ψήφισαν. Δεν θα με στήριζαν.
1: Θα στήριζαν, ναι.
2: Εντάξει, θα με στήριζαν, ωραία.
1: Θα λέγανε θα φάει και αυτό. Το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
2: Μα γι' αυτό θα με στήριζαν.
1: Για να μην τρώει από το δημόσιο.
2: Ακριβώς. Για να σταματήσω να τρώω από το δικό του ταμείο και να τρώω.
1: Φάει αγόρι από το δημόσιο. Εμείς στραγγίξαμε.
2: Αφήσε τα κολάγανε μπα και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί. Και λίγο ισορροπήσει ο προϋπολογισμό του σπιτιού.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το 65% των γυναικών που είναι σε σχέση, γάμος ή σχέση, εννοώ συντροφική σχέση.
2: Τι μας θύμισες, για πες.
1: Δεν πιστεύουν τον σύντροφό τους ή τη σύντροφό τους. Μάλλον όχι, τον σύντροφό τους, γιατί έχει να κάνει με τους άντρες. Όταν λέει αυτή τη φράση.
2: Θα σου αλλάξω τις μπρίζες, γιατί εγώ με τον Γιωργάκη χώρισα για αυτό το λόγο.
1: Για τις μπρίζες χώρισα.
2: Μου έλεγε, θα μου αλλάξει τις μπρίζες, θα μου αλλάξει τις μπρίζες, δεν μου τις άλλαξε ποτέ.
1: Μεταφορικά το έλεγε.
2: Όχι, κυριολεκτικά. Ήθελα να αλλάξω τις μπρίζες.
1: Μεταφορικά τις άλλαζε.
2: Όχι, δεν είναι τίποτα.
1: Τίποτα, ούτε.
2: Σταμάτα, ρε παιδί μου.
1: Έπεσε στη μαγίδα, άρε Γιωργάκη, καημένη.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
4: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
3: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
5: Για την τέλεια. Μαστιχοτήφη.
3: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί.
6: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
7: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
4: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
9: Αγαπημένα μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
10: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
11: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα ξανά στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Επέτειο.
2: Α, επέτειος γάμου, βέβαια.
1: Βέβαια.
2: Ξύπνησες το πρωί.
1: Γάμο
2: το θυμήθηκες.
1: Το θυμήθηκα, παιδί μου, εννοείται.
2: Τι έχεις κανονίσει, μπορείς να μας πεις.
1: Τίποτα.
2: Τι εννοείς τίποτα.
1: Τίποτα.
2: Περίμενε, ρε παιδί μου, δεν
1: τίποτα,
2: θα στείλεις ένα άνθος, δεν θα στείλεις, δεν θα πάρεις ένα δώρο.
1: Δεν θα πάρω. Θα πάρω ένα δώρο κάποια στιγμή λίγο αργότερα. Πεις.
2: Ωραία, τι δώρο θα πάρεις.
1: Δεν ξέρω, θα δω.
2: Θα δεις, αφού μια ζωή με ρωτάς για το δώρο.
1: Θα
2: δεις μόνος σου. Θα ρωτήσεις την ίδια.
1: Δεν θα απολογηθώ. Ναι, ναι, δεν θα απολογηθώ.
2: Είναι αυτό ρομαντικό, δείχνω ότι σκέφτεσαι τον
1: άλλον. Δεν είναι ρομαντικό, όχι.
2: Αλλά...
1: ρομαντικό δεν είναι. Αλλά μέσα σε όλα τα καλά που έχω, σας έχω και ένα κακό. Γιατί με αυτό με το στανιό, ρε παιδί μου, να πρέπει να κάνω κάτι. Δεν θα πάρω. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Ορίστε, το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Δεν έχω λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει.
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό, ας πούμε, μ' αρέσει.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Επιμένεις?
9: Επιμένω.
8: Να το κάνουμε?
9: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
8: Εσύ μπορείς δηλαδή?
9: Έτσι νομίζω.
8: Δηλαδή θέλεις?
9: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
8: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
9: Τι να σου πω.
10: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
10: 6 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Easy News.
11: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη δείχνουν με τον πιο σκληρό τρόπο ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον εβδομαδιαίο απολογισμό του στο Facebook στη σκιά της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης με θύμα τη Βάγια Νέστορα. Στη σύλληψη ενός 76χρονου προχώρησαν οι αρχές για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς η αρχική προσαγωγή του μετατράπηκε σε σύλληψη έπειτα από την ολοκλήρωση της προανάκρισης. Ο 76χρονος συλληφθής, που παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας ως υπέτειος πρόκλησης πυρκαγιάς και οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Αίσθηση έχει προκαλέσει η σύλληψη του αγροτικού γιατρού του Καστελόριζου από τις αστυνομικές αρχές. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, με ανάρτησή του, ξεκαθαρίζει ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά αφορά διαφορά του αγροτικού γιατρού με υπάλληλο του Δήμου και την αστυνομία. Πολλοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Ιράν, όπως και χιλιάδες πολίτες, συγκεντρώθηκαν σήμερα Κυριακή στην Ταχεράνη για τη μεγάλη προσευχή στη μνήμη του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αγιατολά Χαμενεΐ, κατά τη δεύτερη μέρα των επικίνδυνων εκδηλώσεων. Σήμερα και αύριο Δευτέρα έχει κηρυχθεί αργία σε όλο το Ιράν, προκειμένου όσοι το επιθυμούν να μπορέσουν να πάνε στην Ταχεράνη και να αποτίσουν φόρο τιμή στον Αλί Χαμενεΐ. Οι αρχές εκτιμούν ότι συνολικά αναμένονται 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι.
0: Sports.
11: Με τον Κιλιάν Εμπαπέ να σκοράρει σε ένα ακόμα μάτς της Γαλλίας στο Μουντιάλ του 2026, οι μπλε νίκησαν 1-0 την Παραγουάη και προκρίθηκαν στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου.
0: Easy weather.
11: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Easy breakfast, best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, τώρα στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Διότι πρόσεξε να δεις, με παίρνει τηλέφωνο ο Robert Downey Jr. Δεν έχω πολύ χρόνο. Μου λέει, έρχομαι. Να σου. Τι πόσες ώρες είναι η πτήση? 12-14.
2: Ο Robert Downey Jr. στο Google Translate. Ω να σου.
1: Όχι, ω να σου.
2: Μετάφραση σε αγγλικά. Ναι, εσύ το είπες, εγώ δεν το κατάλαβε. Το έβαλε αυτός να δει τι είναι.
1: Μπράβο, το κατάλαβε. Και μου λέει μαράκις αναστατών. Όχι, αγάπη μου, του λέω τι λες τώρα. Θα πάω λοιπόν το βραδάκι πριν έρθει ο Robert Downey Jr. και θα βάλω μία μάσκα υδρογέλης. Τρεις θα βάλω συγκεκριμένα. Μία στο πρόσωπο.
2: Βάζεις 13.
1: Δεν ξέρω αν με πιάνεις τώρα, κλείνω και το μάτι. Κλείνω και το μάτι.
2: Κρίμα που δεν σε βλέπει και ο Robert Downey Jr. έτσι που το κλείσες πολύ σεξι το μάτι.
1: Το κλείσα σεξι και ωραία.
2: Πολύ ωραίο ήταν.
1: Αυτά του κάνω το βράδυ και γίνεται χαμός.
2: Σαν να έχεις κρυθαράκης.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Είναι η ζωή μια προσαρμογή.
2: Είναι μια προσαρμογή, είναι η ζωή.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Και όποιος είναι έξυπνος, τι κάνει.
2: Τι κάνει. Το φρονίμα τα παιδιά πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν.
1: Φυσικά και το ένα χέρι είναι βιτάλο. Αλλά ήθελα να πω.
2: Κάλιο πέτυχε στο χέρι, παρά 10 και καρτέρι.
1: Όποιο βιάζεται, σκοντάφτει. Εντάξει. Ήθελα να πω τέλος πάντων ότι όταν προσαρμόζεσαι, ο έξυπνος άνθρωπος προσαρμόζεται αυτό.
2: Ήθελες να πεις ότι όταν προσαρμόζεσαι, ο έξυπνος άνθρωπος προσαρμόζεται. Αυτό ήθελες να πεις.
1: Ήθελα να πω ότι.
2: Γιατί μας κράτησες τέτοιο μυστικό τόσα χρόνια και δεν μας το είχες αποκαλύψει. Να μπορέσουμε κι εμείς να δούμε τη ζωή με μια άλλη οπτική.
1: Ναι, κορόιδευε εσύ, αλλά και η πυθία να ξέρει, κάπως έτσι τα έλεγε. Και μετά λέγανε, ω, τα είπε όλα.
2: Είσαι σε ίδια φάση τώρα με την πυθία.
1: Ακριβώς. Έχω μασίσει και τα φύλλα μου πρωί-πρωί και έχει γίνει χαμός.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Είσαι φουλ ερωτεύσιμος όταν σε βλέπει. Δηλαδή η άλλη με το που σε βλέπει με το παιδί.
2: Μετά με ζήσει είναι το πρόβλημα.
1: Όχι, εντάξει. Το που δεν ξέρω εγώ που δεν σε ξέρω και σε βλέπω με το παιδί και βλέπω ότι. Είναι ότι δεν το έχει τη διαδικασία για να κάνουμε το παιδί. Εκεί θα χαλάσει το γλυκό. Όταν θα σε πάρω από τη Δέσποινα Κρητικού και θα σε βάλω στο κρεβάτι μου, εκεί μετά θα φανεί το πρόβλημα.
2: Εκεί θα φανεί το πρόβλημα.
1: Άμπαλο. Αλλά τα βγάζει. Βγάζει όμορφα παιδιά. Εντάξει, οκ.
2: Τι να κάνουμε, ρε υπάρχει η βασική ενδεκάδα, υπάρχουν και οι παγκίτες.
1: Ναι. Και κάποιες φορές οι παγκίτες μπαίνουν μέσα και τη βάζουν την κολάρα.
2: Ακριβώς. Έχουν μπει παίχτες στο 92 και καλά για αλλαγή να ξεκουραστεί ο μεγάλος στάρ να πάρει ανάσες και έβαλε γκολ ο παγκίτης.
1: Και τι φταίει εσύ που σου λείπουν μάτς.
2: Δύο φορές, δύο γκολάκια.
1: Φταίει εσύ που σου λείπουν μάτς. Δεν φταίει εσύ, αλλά προσπαθεί.
2: Ο προπονητής φταίει. Άμα δεν σε προπονεί καλά ο άλλος, πώς να μπορώ να παίξω κρύος, άμα δεν με ζεσταίνει. Έτσι, αίμα να τα λέμε όλα τώρα. Κακά τα ψέματα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Έτσι. Άμα δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, Στάθη.
2: Και άλλοι δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν έχουν λεφτά στο λογαριασμό.
1: Είσαι σε αυτή την περίπτωση.
2: Είπα εγώ ότι και εγώ. Είπα και εγώ δουλεύω από το πρωί στο βράδυ. Δεν το έχω πει ποτέ αυτό. Είπα και άλλοι. Δεν μίλησα για μένα, εκπροσώπησα τους άλλους.
1: Εγώ πάντως θέλω, άμα ξαναγυρίσω στη ζωή σαν άνθρωπος, να γυρίσω ο Στάθης Χριστοφορίδης. Τίποτα. Τι.
2: Καλά, παιδιά, εντάξει, τώρα βλέπετε μόνο αυτό που φαίνεται από πίσω. Και ο Τσάρλι Τσάπλιν ήταν ένας δυστυχισμένος άνθρωπος.
1: Δεν με ενδιαφέρει το ψυχικό απόθεμα από πίσω.
2: Από πίσω υπάρχουν
1: πολλά. Με ενδιαφέρει ο υδρότος που έχεις ρίξει. Τίποτα. Εγώ το ξέρω.
2: Έχω ρίξει άλλα πράγματα.
1: Ο μοναδικό είναι δύο περιπτώσει που έχει υδρώσει δύο φορέ είναι, πιστεύω, για τη δημιουργία αυτών των τέκνων. Και όπω μα έχει πει και ο
2: ίδιος. Και μια φορά στο τένις.
1: Και μια φορά στο τένις. Και όπω μα είπε, για το δεύτερο τέκνο δεν πολύ ίδρωσε κιόλα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10. Στον Easy 97,2.

0: πες ότι έβαζε εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχο. Πιστεύεις θα σε στήριζαν οι δικοί σου?
1: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
0: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
1: Αφήσε τα κολλάγανε, μπα και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
3: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
0: Καλά κάνεις και μπράβο.
3: Ωραία ήταν αυτό.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρηλυκή χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε

0: Σε η πρώτη πρωτεύουσα της Ιταλίας.
1: Ναι. Μπερδεύτηκα με τον Μπορίνο, ναι, το Τωρίνο υπήρξε.
2: Α, τον Μπορίνο.
0: Τον Μπορίνο, ρε. Είσαι και Μερακλής, είσαι και Κερατούκλης.
2: Αλεχάντρο, είσαι αυτό ο ακροατής που μας αξίζει. Μπράβο σου, συγχαρητήρια.
3: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: 7,2.
1: Καλημέρα Μαρία και συγχαρητήρια.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Buongiorno Μαράκια, Μαρία, Μαρία.
1: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
2: Τι να σας πω, να σας πω ότι τρέμω από χαρά.
3: Μπράβο κορίτσι, 106
1: ιδιαίτερα.
3: Ευρώ είναι δικά σου λοιπόν.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Είστε πολύ ωραίοι, σας ακούω κάθε μέρα.
3: Στέλιο μου, μπράβο σου. Τι θα κάνουμε αυτά τα 88 ευρώ, Στέλιο μου?
4: Αυτά επειδή βγαίνω σε άδεια, θα πάω κάποιες διακοπές, θα χρησιμοποιηθούν εκεί.
3: Τέλειο.
0: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: 7 Ιουλίου, Πειραιάς, Αμφιθέατρο Βεάκιο. Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
10: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
15: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο θρηλυκό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας, αυτήν την Κυριακή, στις 5 το απόγευμα, live και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus.
8: Ο καταφαντασίαν ασθενής, η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Easy News.
16: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι τις τελευταίες ώρες η πυρκαγιά στην περιοχή του Αεροκάστρου Θεσσαλονίκης, που ξέσπασε περίπου στις 8.30 χθες το βράδυ σε αγροτοδασική έκταση και πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Ένα τοξικό νέφος από τη μεγάλη φωτιά κάλυψε τη συμπρωτεύουσα, με την ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική σε πολλές περιοχές της πόλης. Στη σύλληψη ενός 25χρονου για έκθεση ανηλίκου προχώρησαν το μεσημέρι του Σαββάτου οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, καθώς διερχόμενοι πολίτες εντόπισαν την 7χρονη κόρη του να περιφέρεται στο κέντρο της πόλης χωρίς την εποπτεία ενηλίκου. Ο 25χρονος θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη δείχνουν με τον πιο σκληρό τρόπο ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον εβδομαδιαίο απολογισμό του στο Facebook στη σκιά της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης με θύμα τη Βάγια Νέστορα. Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις στο Τόγκο στις 28 και 29 Ιουνίου. Σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, οι πλημμύρες προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές ζημιές και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης και υποστήριξης των πληγέντων συνεχίζονται. Easy Sports. Το Μουντιάλ συνεχίζεται με τη διεξαγωγή δύο ακόμα αγώνων για τη φάση των 16. Στις 11 το βράδυ, η πέντε φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Βραζιλία αντιμετωπίζει τη φιλόδοξη Νορβηγία, ενώ στις 3 τα ξημερώματα η συνδιοργανώτρια ομάδα του Μεξικού κοντράρεται με την Αγγλία. Easy weather. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με ανέμους βόρειους 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου.
17: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Να πω επίσης, επειδή έχετε στείλει μηνύματα για τα παντελόνια που δεν μπαίνω, ότι δεν τα βάζω στο στεγνοτήριο. Γιατί στο στεγνοτήριο μπαίνουν τα ρούχα.
2: Είστε τρελοί.
1: Τα απλώνω τα ρούχα.
2: Δεν βάζει μαλακτικό, θα βάλει και στεγνοτήριο.
1: Μόνο πετσέτες και εσόρουχα βάζω. Στεγνοτήριο και του παιδιού βεβαίως, αλλά τα δικά μου όχι.
2: Μισό λεπτό. Δηλαδή εννοείς όταν τα βάλεις τα ρούχα στο στεγνοτήριο μπαίνουν.
1: Ναι, ρε.
2: Οπότε εσύ γιατί βάζεις τα εσόρουχα, για να αισθάνεσαι κάθε φορά ότι μπαίνουν αυτά και εσύ είσαι τεράστιο.
1: Τα είχα πάρει φαρδιά για να κάνω παιδί. Και τώρα που έκανα παιδί, τα θέλω στενά για να μου τα κρατάνε.
2: Πάρα πολλές λεπτομέρειες.
1: Τι ζήτησες?
2: Όχι. Δεν τη ζήτησα κάτι τέτοιο. Ή αν ζήτησα, έκανα λάθος.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
4: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο, επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
5: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
7: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Aeron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Aeron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο δεν λογώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο aeron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Aeron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
11: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.

0: επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι, μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο, επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
6: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
7: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο θρυλικό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας. Αυτήν την Κυριακή, στις 5 το απόγευμα, live και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus.
8: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, με θύμα τη μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του στο Facebook σήμερα Κυριακή, με τον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου. Τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη δείχνουν με τον πιο σκληρό τρόπο ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι πυροσβεστικές επιχειρήσεις στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης, όπου η φωτιά εξακολουθεί να καίει σε δύο εργοστάσια, παρά τη σαφώς βελτιωμένη εικόνα του μετόπου, αφού όλα τα υπόλοιπα μέτωπα της πυρκαγιάς έχουν τεθεί υπό έλεγχο. Τα εναέρια μέσα επιχειρούν ταυτόχρονα και στις δύο εγκαταστάσεις, με τα αεροσκάφη Καναντέρ να πραγματοποιούν ρήψεις στο ένα εργοστάσιο και τα ελικόπτερα στο δεύτερο. Μετά από αναλυτική έρευνα των αστυνομικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κατερίνης, εξιχνιάστηκε ληστεία και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος επαγγελματία πολιτικών τμήματων, που έγινε το βράδυ της 29ης Ιανουαρίου 2026 σε περιοχή της Πιερίας. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 5 ανδρών για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της ληστείας, της απόπειρας ανθρωποκτονίας, του εμπρισμού και της πλαστογραφίας. Οι φετινοί εορτασμοί για την 4η Ιουλίου στην Ουάσιγκτον ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, με ένα 40-λεπτό σόου πυροτεχνημάτων να φωτίζει τον ουρανό της Αμερικανικής πρωτεύουσας, παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν και καθυστέρησαν και την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Ο εορτασμός μάλιστα ενδέχεται να σημείωσε νέο παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες ως η μεγαλύτερη επίδειξη πυροτεχνημάτων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ.
9: Easy Sports.
8: Παρελθόν από τη Βαλένθια αποτελεί επίσημα ο Γιάν Μοντέρο, με την ισπανική ομάδα να ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας της με τον Δομινικανό Γκάρντ. Ο Γιάν Μοντέρο ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα της καριέρας του, καθώς την ερχόμενη σεζόν θα αγωνίζεται στον Ολυμπιακό.
9: Easy Weather.
8: Γενικά αίθριος καιρός επικρατεί σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς.
9: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έχονται.

0: πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Έλεν Ντετζενέιρη. Θα διαβάζω τα σχόλια.
1: Ντετζενέιρη, είχαμε Νιγηρία Ντετζενέιρο.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
3: Καλημέρα, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
6: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
5: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Αγαπημένα μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου αλθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
9: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
10: Κλιματιστικό Μόρις, με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις, με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20% έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian

0: 7,2.
1: Καλημέρα Μαρία και συγχαρητήρια.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Buongiorno Μαρία, Μαρία, Μαρία.
1: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
2: Να σας πω ότι τρέμω από χαρά.
3: Μπράβο κορίτσι, 106 ευρώ είναι δικά σου λοιπόν.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Είστε πολύ ωραίοι, σας ακούω κάθε μέρα.
3: Στέλιο μου, μπράβο σου. Τι θα τα κάνουμε αυτά τα 88 ευρώ, Στέλιο μου?
4: Αυτά επειδή βγαίνω σε άδεια, θα πάω κάποιες διακοπές, θα χρησιμοποιηθούν εκεί.
3: Τέλειο.
0: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
6: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ντόρας Μπακογιάννη εξαπέλυσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς μέσω δύο βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία συνομιλεί με το διευθυντή του γραφείου τύπου του, Νίκο Τσιούτσια. Ο πρώην Πρωθυπουργός, μέσω διαλόγου με το στενό του συνεργάτη, απορρίπτει τις αιτιάσεις ότι ενδεχόμενη ίδρυση νέου κόμματος από τον ίδιο θα στερούσε την αυτοδυναμία από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στην κυβερνητική πολιτική. Σε ισχύ βρίσκεται η απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές όπου ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς καταγράφει δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, όπως υπενθύμησε η πολιτική προστασία, απευθύνοντας παράλληλα ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει εκδήλωση πυρκαγιάς. Σήμερα, στο επίπεδο επικινδυνότητας 4, πολύ υψηλός κίνδυνος βρίσκεται η περιφέρεια Αττικής. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας στον Ημιτό, όπως και 24ωρες περιπολίες. Ο Οργανισμός Επιχειρήσεων Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή ότι έλαβε αναφορά για ένα περιστατικό 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Χοντέιτα της Ιεμένης. Ένα φορτηγό πλοίο ενεργοποίησε συναγερμό κινδύνου, δηλώνοντας ότι δεχόταν επίθεση από άγνωστους ένοπλους δράστες. Οι αρχές διεξήγαγαν έρευνα και τα πλοία έλαβαν οδηγίες να διέλθουν με προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι, ανάμεσα τους 4 παιδιά, τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς, το οποίο σημειώθηκε στο Coney Island του Brooklyn στη Νέα Υόρκη αργά χθες το βράδυ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της Μεγαλούπολης των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Easy Sports.
9: Έτοιμος για το μεγάλο βήμα της καριέρας του είναι ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς με τον Τούρκο Φόρουαρντ της Φενέρμπαχτσε να βρίσκεται κοντά στο NBA και τους Dallas Mavericks.
0: Easy Weather.
9: Γενικά έθριος καιρός επικρατεί σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Για αύριο Δευτέρα ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το 65% των γυναικών που είναι σε σχέση, γάμος ή σχέση, εννοώ συντροφική σχέση.
2: Τι μας θύμισες, για πες.
1: Δεν πιστεύουν τον σύντροφό τους ή τη σύντροφό τους. Μάλλον όχι, τον σύντροφό τους, γιατί έχει να κάνει με τους άντρες.
2: Ναι, ναι.
1: Όταν λέει αυτή τη φράση.
2: Α, θα σου αλλάξω τις μπρίζες, γιατί εγώ με τον Γιωργάκη χώρισα για αυτό το λόγο.
1: Για τις μπρίζες χώρισα.
2: Μου έλεγε, θα μου αλλάξει τις μπρίζες, θα μου αλλάξει τις μπρίζες, δεν μου τις άλλαξε ποτέ.
1: Μεταφορικά το έλεγε.
2: Όχι, κυριολεκτικά. Ήθελα να αλλάξω τις μπρίζες.
1: Μεταφορικά τις άλλαζε.
2: Όχι, δεν είναι τίποτα.
1: Τίποτα, ούτε.
2: Σταμάτα, ρε παιδί μου.
1: Έπεσε στην παγίδα, άρε Γιωργάκη, καημένη.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5

0: Καλημέρα Μαρία και συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Buongiorno Μαρία, Μαρία, Μαρία.
0: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
1: Να σας πω ότι τρέμω από χαρά.
2: Μπράβο κορίτσι, 106 ευρώ είναι δικά σου λοιπόν.
0: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια.
3: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Είστε πολύ ωραίοι, σας ακούω κάθε μέρα.
2: Στέλιο μου, μπράβο σου. Τι θα τα κάνουμε αυτά τα 88 ευρώ, Στέλιο μου?
3: Αυτά επειδή βγαίνω σε άδεια, θα πάω κάποιες διακοπές, θα χρησιμοποιηθούν εκεί.
2: Τέλειο.
4: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με επιπλά κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Καταστροφές σε σπίτια και επιχειρήσεις αφήνει πίσω της η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η κατάσβεση συνεχίζεται καθώς καίγονται ακόμη ένα εργοστάσιο επεξεργασίας λαδιού και ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης, ενώ στα άλλα μετωπάτης και όσον αφορά το δασικό κομμάτι, η φωτιά έχει οριοθετηθεί. Την ίδια ώρα, τοξικό νέφος έχει καλύψει όλη την πόλη της Θεσσαλονίκης. Επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ντόρας Μπακογιάννη εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς μέσω 2 βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία συνομιλεί με τον διευθυντή του γραφείου τύπου, του Νίκο Τσιούτσια. Ο πρώην Πρωθυπουργός, μέσω διαλόγου με το στενό του συνεργάτη, απορρίπτει τις αιτιάσεις ότι ενδεχόμενη ίδρυση νέου κόμματος από τον ίδιο θα στερούσε την αυτοδυναμία από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στην κυβερνητική πολιτική. Σε ισχύ βρίσκεται η απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές όπου ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς καταγράφει δείκτη επικινδυνότητας 4, πολύ υψηλό, και 5, κατάσταση συναγερμού, όπως υπενθύμησε η πολιτική προστασία, απευθύνοντας παράλληλα ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει εκδήλωση πυρκαγιάς. Σήμερα στο επίπεδο επικινδυνότητας 4 βρίσκεται η περιφέρεια Αττικής, γι' αυτό το λόγο υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας στον Ημιτό, όπως και 24 ώρες περιπολίες. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες Σάββατο στα Τύρανα, στη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής διαδήλωση του κινήματος διαμαρτυρίας κατά των σχεδίων ανέγερσης ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, το οποίο συνδέεται με την Ιβάνκα Τραμπ, κόρη του Αμερικανού Προέδρου, και το σύζυγό της Τζάρετ Κούσνερ, σε μια προστατευόμενη περιοχή του Σβέρεντς, στην νοτιοδυτική Αλβανία.
4: Easy Sports.
10: Με τον Κιλιάν Εμπαπέ να σκοράρει σε ένα ακόμα μάτς της Γαλλίας στο Μουντιάλ του 2026, οι μπλε νίκησαν 1-0 την Παραγουάη και προκρίθηκαν στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου.
4: Easy weather.
10: Γενικά αίθριος καιρός επικρατεί σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Για αύριο Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Έλεν Ντετζενέιρη. Θα διαβάζω τα σχόλια.
1: Ντετζενέιρη, γράμμα είναι κυρίω Ντετζενέιρο.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
3: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρουμε κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Αγαπημένα μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
5: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνω και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
0: Easy News.
6: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ασκούν κριτική στην κυβέρνηση από διαφορετικές αφετηρίες. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε την κυβέρνηση για διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, υποχώρηση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών και εργαλειοποίηση ζητημάτων ασφαλείας, υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τη μοναδική αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Καταστροφές σε σπίτια και επιχειρήσεις αφήνει πίσω της η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η κατάσβεση συνεχίζεται, καθώς καίγονται ακόμη ένα εργοστάσιο επεξεργασίας λαδιού και ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης. Ωστόσο, τα άλλα μέτωπα της φωτιάς, όσον αφορά το δασικό κομμάτι, η φωτιά έχει οριοθετηθεί. Την ίδια ώρα, τοξικό νέφος έχει καλύψει τη Θεσσαλονίκη. 10 ημέρες μετά το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου, ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα πλησιάζει τους 3.000, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό των αρχών, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 16.500 και οι άστεγοι σε 16.000. Οι ανάγκες για ανθρωπιστική βοήθεια παραμένουν τεράστιες, καθώς χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να δοκιμάζονται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν αδιάκοπα, ανασύροντας πλέον σωρούς αγνοημένων μέσα από τα συντρίμμια. Οι φετινοί εορτασμοί για την 4η Ιουλίου στην Ουάσιγκτον ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, με ένα 40-λεπτό σόου πυροτεχνημάτων να φωτίζει τον ουρανό της Αμερικανικής πρωτεύουσας, παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν και καθυστέρησαν και την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Ο εορτασμός μάλιστα ενδέχεται να σημείωσε νέο παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες ως η μεγαλύτερη επίδειξη πυροτεχνημάτων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ.
0: Easy Sports.
6: Το Μουντιάλ συνεχίζεται με τη διεξαγωγή δύο ακόμα αγώνων για τη φάση των 16. Στις 11 το βράδυ, η 5 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Βραζιλία αντιμετωπίζει τη φιλόδοξη Νορβηγία, ενώ στις 3 τα ξημερώματα η συνδιοργανώτρια ομάδα του Μεξικού κοντράρεται με την Αγγλία.
0: Easy weather.
6: Γενικά αίθριος καιρός επικρατεί σήμερα στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Για αύριο Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Να πω επίσης, επειδή έχετε στείλει μηνύματα για τα παντελόνια που δεν μπαίνω, ότι δεν τα βάζω στο στεγνοτήριο. Γιατί στο στεγνοτήριο μπαίνουν τα ρούχα.
2: Είστε τρελοί.
1: Τα απλώνω τα ρούχα.
2: Δεν βάζει μαλακτικό, θα βάλει και στεγνοτήριο.
1: Μόνο πετσέτες και εσόρουχα βάζω στο στεγνοτήριο και του παιδιού βεβαίως, αλλά τα δικά μου όχι.
2: Μισό λεπτό. Δηλαδή εννοείς όταν τα βάζει τα ρούχα στο στεγνοτήριο μπαίνουν.
1: Ναι, ρε.
2: Οπότε εσύ γιατί βάζει τα εσόρουχα, για να αισθάνεσαι κάθε φορά ότι μπαίνουν αυτά και εσύ είσαι τεράστιο.
1: Τα είχα πάρει φαρδιά για να κάνω παιδί. Και τώρα που έκανα παιδί, τα θέλω στενά για να μου τα κρατάνε.
2: Πάρα πολλές λεπτομέρειες.
1: Τι ζήτησες?
2: Όχι. Δεν τη ζήτησα κάτι τέτοιο. Ή αν ζήτησα, έκανα λάθος.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Αγαπημένη μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου αλθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
6: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη. Αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και αγάθη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Antenna.
7: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: 7 Ιουλίου, Πειραιάς, Αμφιθέατρο Βεάκιο. Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Easy. Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
1: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
0: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
1: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
3: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
0: Καλά κάνεις και μπράβο.
3: Ήταν αυτό.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors, σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Επιμένεις?
8: Επιμένω.
0: Να το κάνουμε?
8: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
0: Εσύ μπορείς δηλαδή?
8: Έτσι νομίζω.
0: Δηλαδή θέλεις?
8: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
0: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
8: Τι να σου πω.
9: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
0: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
9: 6 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη.
2: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
10: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

τελευταίο δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης.

0: η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
2: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
0: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
3: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
4: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
5: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
10: 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. Προπόληση more.com.
11: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το 65% των γυναικών που είναι σε σχέση, γάμος ή σχέση, εννοώ συντροφική σχέση.
2: Τι μας θύμισες, για πες.
1: Δεν πιστεύουν τον σύντροφό τους ή τη σύντροφό τους. Μάλλον όχι, τον σύντροφό τους, γιατί έχει να κάνει με τους άντρες.
2: Ναι, ναι.
1: Όταν λέει αυτή τη φράση.
2: Α, θα σου αλλάξω τις μπρίζες, γιατί εγώ με τον Γιωργάκη χώρισα για αυτό το λόγο.
1: Για τις μπρίζες χώρισα.
2: Μου έλεγε, θα μου αλλάξει τις μπρίζες, θα μου αλλάξει τις μπρίζες, δεν μου τις άλλαξε ποτέ.
1: Μεταφορικά το έλεγε.
2: Όχι, κυριολεκτικά. Ήθελα να αλλάξω τις μπρίζες.
1: Μεταφορικά τις άλλαζε.
2: Όχι, δεν είναι τίποτα.
1: Τίποτα, ούτε.
2: Σταμάτα, ρε παιδί μου.
1: Έπεσε στην παγίδα, άρε Γιωργάκη, καημένη.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.

0: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
1: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Έλεν Ντετζενέιρο. Θα διαβάζω τα
1: σχόλια. Γράμμα είναι η κυρία Ντετζενέιρο.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Συγχαρητήρια, Μαράκι. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρουμε κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20% έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian

0: 7,2.
1: Καλημέρα Μαρία και συγχαρητήρια.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Buongiorno Μαράκια, Μαρία, Μαρία.
1: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
2: Τι να σας πω, να σας πω ότι τρέμω από χαρά.
3: Μπράβο κορίτσι, 106 ευρώ είναι δικά σου λοιπόν.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Είστε πολύ ωραίοι, σας ακούω κάθε μέρα.
3: Στέλιο μου, μπράβο σου. Τι θα κάνουμε αυτά τα 88 ευρώ, Στέλιο μου?
4: Αυτά επειδή βγαίνω σε άδεια, θα πάω κάποιες διακοπές, θα χρησιμοποιηθούν εκεί.
3: Τέλειο, τέλειο.
0: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο

0: δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 7 Ιουλίου, Πειραιάς, Αμφιθέατρο Βεάκιο. Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έχονται.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Να πω επίσης, επειδή έχετε στείλει μηνύματα για τα παντελόνια που δεν μπαίνω, ότι δεν τα βάζω στο στεγνοτήριο. Γιατί στο στεγνοτήριο μπαίνουν τα ρούχα.
2: Είστε τρελοί.
1: Τα απλώνω τα ρούχα.
2: Δεν βάζει μαλακτικό, θα βάλει και στεγνοτήριο.
1: Μόνο πετσέτες και εσόρουχα βάζω. Στεγνοτήριο και του παιδιού βεβαίως, αλλά τα δικά μου όχι.
2: Μισό λεπτό. Δηλαδή εννοείς όταν τα βάζει τα ρούχα στο στεγνοτήριο μπαίνουν.
1: Ναι, ρε.
2: Οπότε εσύ γιατί βάζει τα εσόρουχα, για να αισθάνεσαι κάθε φορά ότι μπαίνουν αυτά και εσύ είσαι τεράστιο.
1: Τα είχα πάρει φαρδιά για να κάνω παιδί. Και τώρα που έκανα παιδί, τα θέλω στενά για να μου τα κρατάνε.
2: Πάρα πολλές λεπτομέρειες.
1: Τι ζήτησες?
2: Όχι. Δεν τη ζήτησα κάτι τέτοιο. Ή αν ζήτησα, έκανα λάθος. Έκανα λάθος.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
4: Αγαπημένο μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
5: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και αγάθη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.

0: κατέβαζε εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχο, πιστεύει ότι θα στήριζαν οι δικοί σου?
1: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
0: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
1: Αφήστε τα κολλάγανε, μπα και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
3: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
0: Καλά κάνεις και μπράβο.
3: Ωραία ήταν αυτό.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Αγαπημένα μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
6: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη. Αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στον

0: 7,2.
1: Καλημέρα Μαρία και συγχαρητήρια.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Buongiorno Μαρία, Μαρία, Μαρία.
1: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
2: Να σας πω ότι τρέμω από χαρά.
3: Μπράβο κορίτσι, 106 ευρώ είναι δικά σου λοιπόν.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Είστε πολύ ωραίοι, σας ακούω κάθε μέρα.
3: Στέλιο μου, μπράβο σου. Τι δεν θα κάνουμε αυτά τα 88 ευρώ, Στέλιο μου?
4: Αυτά επειδή βγαίνω σε άδεια, θα πάω κάποιες διακοπές, θα χρησιμοποιηθούν εκεί.
3: Τέλειο.
0: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Επιμένεις?
6: Επιμένω.
5: Να το κάνουμε?
6: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
5: Εσύ μπορείς δηλαδή?
6: Έτσι νομίζω.
5: Δηλαδή θέλεις?
6: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
5: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
6: Τι να σου πω.
7: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
7: 6 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.

Η ζωή για τη ζωή σας. Best of. Συζητήσεις που σας κέντρισαν το ενδιαφέρον. Καλεσμένοι που αγαπήσατε. Η εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας» σας εύχεται καλό καλοκαίρι με τις καλύτερες στιγμές της. Η ζωή για τη ζωή σας. Αναζητώντας μια άλλη πλευρά της ζωής. Την ύπαρξή μας μέσα από την αυτογνωσία. Μία παραγωγή της ζωής Κυριακού.

Φίλες και φίλοι μου, καλησπέρα. Είμαστε και πάλι απόψε μαζί για να κουβεντιάσουμε σχετικά με ένα ευαίσθητο θέμα που πιστεύω ότι αφορά πάρα πολλούς από τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Επιτρέψτε μου, μάλιστα, να αφιερώσω την απόψινή εκπομπή στην κόρη μου. Η αλήθεια είναι ότι δεν σας μιλάω συχνά για την κόρη μου, όχι επειδή δεν θέλω, αλλά επειδή σέβομαι το γεγονός ότι είναι μια διακριτική, συναισθανμένη νέα γυναίκα που δεν τα έχει πολύ καλά με την προβολή και την δημοσιότητα. Μην νομίζετε, φίλοι μου, ούτε εγώ τα έχω πολύ καλά. Απλώς ανέπτυξα μεγάλη αγάπη για την επικοινωνία μέσω του ραδιοφώνου, που είναι, αν θέλετε, ένα από τα πιο διακριτικά μέσα. Γι' αυτό το λατρεύω. Τέλος πάντων, η κόρη μου είναι ένας από τους ανθρώπους με τους οποίους μ' αρέσει να κουβεντιάζω. Την εμπιστεύομαι απόλυτα, εκτιμώ την άποψή της και μαθαίνω πολλά καινούργια πράγματα. Φυσικά, τα πράγματα δεν ήταν πάντα έτσι μεταξύ μας. Όταν περνούσε την εφηβεία, είχαμε κι εμείς συχνά εκρηκτικές καταιγίδες στο σπίτι και έψαχνα να βρω τρόπους και αφορμές για να την πλησιάζω και να επικοινωνούμε, κάνοντας βέβαια κι εγώ τα αναπόφευκτα τα λάθη που κάνουμε όλοι οι γονείς. Βλέποντας, φίλοι μου, και τα δικά σας μηνύματα, αντιλαμβάνομαι ότι όταν υπάρχουν στο σπίτι παιδιά στην εφηβεία, υπάρχουν και μεγάλες εντάσεις ανησυχίας, απορίες, καθώς και αγωνία για το πώς πρέπει να διαχειρίζεται η οικογένεια τις εκρήξεις τους και πρέπει να προσέχει στη διάρκεια αυτής της ταραχώδους περίοδου. Ας πάρουμε, φίλοι μου, όμως μια προκαταβολική δόση γαλήνης με την υπέροχη μουσική μας που επιλέγει για μας ο Ιωσήφ Χατζιώσηφ, και σε λίγο θα επανέλθουμε και θα σας παρουσιάσω την καλεσμένη μας.

0: Φίλες και φίλοι, για όσους από εσάς ήρθατε μόλις τώρα στην παρέα μας, θέλω να σας πενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στον Easy στους 97,2 και ακούτε την εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας». Στον ήχο απόψε μαζί μου είναι ο Χρήστος Τριάντης, συνεργάζονται κυρίες Εμμανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Κυριακού, την μουσική επιμέλεια έχει ο Ιωσήφ Χατζιωσήφ και στο μικρόφωνο είναι η Ζωή Κυριακού. Δίπλα μου, φίλοι μου, στο στούντιο κάθεται η Μελίνα Σιδηροπούλου, μια νέα γυναίκα, απόφυτος της νομικής και δημοσιογράφος, που έχει διδάξει και στο δικό μας Media Lamp του Αντένα. Επίσης, ανάμεσα σε διάφορα άλλα, έχει εκπαιδευτεί στο Ministry of Sores του Λονδίνου, μη κυβερνητική οργάνωση που στοχεύει στην ενδυνάμωση των παιδιών και των εφήβων μέσω της γραφής. Πρόσφατα κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο το πρώτο δικό της βιβλίο με τίτλο «Ήλιος με μουστάκια», το οποίο έχει εικονογραφηθεί εκπληκτικά από τη ζωγράφο-εικονογράφο Πέρσα Ζαχαριά. Μελίνα μου, καλώς ήρθες στην εκπομπή μας και χαίρομαι πολύ που είσαι απόψε εδώ.
1: Καλησπέρα και από μένα, και είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι σήμερα εδώ να συζητήσουμε. Έχουμε και καιρό να τα πούμε και είναι έτσι μια πολύ ωραία ευκαιρία αυτή.
0: Η αλήθεια είναι, φίλοι μου, ότι με την Μελίνα Σιδηροπούλου είχαμε συνεργαστεί το 2005 στο Μακεδονία TV που παρουσίαζα εκείνη την εκπομπή «Ζωή χρωματιστή» και περάσαμε ένα πολύ ωραίο χρόνο μαζί και
1: στα δημοσιογραφικά μας.
0: Ναι. Λοιπόν, αλήθεια, Μελίνα μου, ήθελα να σε ρωτήσω πώς προέκυψε αυτός ο τίτλος και τι σημαίνει.
1: Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό του βιβλίου. Θα πρέπει κανείς να το διαβάσει για να το αποκαλύψει.
0: Ωραία, δεν χρειάζεται
1: στην πληρότητά του.
0: Μπορείς να πας από παρακλάδια.
1: Ναι, βέβαια. Μιλάει καταρχήν για την εφηβική μας ηλικία. Και το «Ήλιος με μουστάκια» είναι κάτι που εμπνεύστηκα από τον γάτο με τον οποίο μεγάλωσα. Τον βρήκα στο δρόμο όταν ήμουνα 11 χρονών και τον αποχωρίστηκα στα 27. Επομένως ζήσαμε έτσι πολύ τρυφερά μαζί, μεγαλώσαμε μαζί, μου έκανε παρέα στις Πανελλήνιες, διαβάζαμε μαζί, όλα τα κάναμε μαζί.
0: Πώς λεγόταν ο γάτος?
1: Αντριάνου. Γιατί εκείνες τις μέρες είχαμε δει μια ταινία του Disney που ήταν ο πρωταγωνιστής. Επομένως τον βγάλαμε έτσι το γάτο.
0: Ο γάτος ήταν τι χρώμα?
1: Ήταν λευκός, με λίγο γκρι στο κεφαλάκι.
0: Ματάκια?
1: Ήταν καταπράσινα τα μάτια του. Ήταν ένας φανταστικός γάτος.
0: Αγαπάς πολύ τα γατάκια,
1: Αγαπάω πάρα πολύ όλα τα ζώα.
0: Τα γατάκια περισσότερο ή τα σκυλάκια?
1: Στα γατάκια έχω μια μεγάλη αδυναμία, γιατί είναι πονηρά, έχουν χιούμορ, κάνουν βλακίες, κοροϊδεύουν, έχουν μια έντονη προσωπικότητα, αλλά τα αγαπάω όλα, μέχρι τις αράχνες αγαπάω, όλα τα ζώα τα αγαπάω.
0: Το είχες βρει αυτό το γατί ή το στο χαρίσει κάποιος?
1: Το γατί καταρχήν μόνο από το δρόμο παίρνουμε ζωάκια και τον είχα βρει όπως και όλους τους υπόλοιπους. Τον είχα βρει, με είχε βρει, δεν ξέρω. Μέχρι τότε η μαμά μου δεν ήθελε καν να ακούσει για ζώα μες στο σπίτι γενικά. Όχι, ήμασταν τις απολύμανες και τα λοιπά. Αλλά τότε είχαν χωρίσει σχετικά πρόσφατα και δεν την έπαιρνε πολύ. Επομένως πάτησα πόδι και τον πήρα τον Αντριανούλη.
0: Πόσο χρονών ήσουν όταν ήρθε στη ζωή σου ο Αντριάνο?
1: Ήμουνα 11.
0: Α, μικρό ήσουν.
1: Ήμουνα πολύ μικρή. Και μου είχε πει τότε ότι κοίτα να δεις αν θα τον πάρουν, θα τον φροντίζεις μόνη σου. Και όντως τον φρόντιζα μόνη μου, όλα τα φαγητά του, τον κτηνίατρό του, τα αυτά, είχαν λάβει πλήρως την ευθύνη.
0: Λοιπόν, και εμείς είχαμε μια αντίστοιχη περιπέτεια με το γάτο, τον Τζούλιο, που ήταν της κόρης μου. Αλλά η διαφορά είναι ότι δεν με άκουγε σε αυτά τα οποία της έλεγα. Είχαμε σκυλάκια, αλλά τα σκυλάκια δεν είχαν πρόβλημα με το γατί.
1: Σιγά-σιγά να ακούσουν τους ανθρώπους. Οι γάτες είναι ανώτερες από τους ανθρώπους.
0: Όχι, η κόρη μου δεν με άκουγε, όχι ο γάτος.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ο γάτος όμως, το γατί, δεν νοείται να είναι αδέσποτο και να το βάζει στο σπίτι τη στιγμή που δεν είναι του σπιτιού και αλωνίζει όλο το χώρο. Σε αυτά ήμουν αντίθετη, δηλαδή όχι σε αυτό που είπε η μητέρα σου, αλλά όταν είσαι σε μια ηλικία, γιατί η κόρη μου τότε ήταν φοιτήτρια στον Τυρί, οπότε μπορούσε να πει ξεκάθαρα τι θέλει από το γάτο και θα είχαμε βρει τη λύση, γιατί και εγώ δεν λατρεύω τα γατιά, αλλά όχι τα γατιά τα οποία είναι στον δρόμο και το βάζουμε κρυφά στο σπίτι, το οποίο έρχεται καταματωμένος, κατασκισμένος.
1: Είναι αυτοί οι μαχητές του δρόμου, είναι τα σκληρά γατιά.
0: Ναι, Αλλά εγώ τα λατρεύω τα.
1: Εννοείται ότι ταΐζουμε και τις γειτονιάς. Γειτονιάς και τα λοιπά, όλα τα
0: είμαι, είμαι σύμφωνη σε όλα αυτά. Ναι. Αλλά όταν το γατί μπαίνει στο σπίτι.
1: Εντάξει, πρέπει να έχει κάνει τα εμβόλια
0: ναι,
1: του.
0: Ναι, πρέπει να το φροντίσεις. Ναι. Εγώ είχα την ευτυχία αλλά και την ατυχία, όταν πλέον δεν μέναμε μαζί με το παιδί, να μαζέψω κι εγώ ένα γατάκι. Τσογίου Θεοδόρου από την ξαδέρφη μου, μωράκι τελείως, με μπιμπερό και τα λοιπά. Και ενώ έγινε ένα γλύκα γατάκι, είχα μία κυρία και το γατάκι από τι νομίζω ότι πήγε.
1: Από τι?
0: Από την σιδερόστρα.
1: Δεν είμαστε καλά.
0: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Όχι, πραγματικά.
0: Ναι. Τέτοια στενοχώρια και τέτοια ταραχή που πήρα όταν γύρισα σπίτι, που το γατάκι ας πούμε χαροπάλευε.
1: Κρίμα, κρίμα.
0: Ναι, ναι. Mm. Μα ήταν ένα γλυκύτατο πλάσμα, κοριτσάκι.
1: Τα γατιά είναι φανταστικά πλάσματα. Ναι. Είναι λίγο μαγικά, νομίζω. Ναι.
0: Αυτή εντωμεταξύ είχε αγαπηθεί με το άλλο το σκυλάκι που είχα, την Γαλανή, το λυκόσκυλο.
1: Ναι, μέσα... άλλος μύθος αυτός, μια χαρά τα πάνε.
0: Ναι, ήταν μια χαρά. Έμπαινε μέσα στο σπιτάκι και όταν την πρώτο έφερα σπίτι, της είπα αυτό είναι το μωρό μας και εσύ θα την προσέγγεις, θα είσαι η μανούλα. Και το κατάλαβαν
1: ναι,
0: αμέσως.
1: Ναι, ναι, όχι, καταλαβαίνουν
0: λοιπόν,
1: τα ζώα.
0: Αλλά το ζωάκι αυτό περιμέναμε να μεγαλώσει λίγο, να κάνει τα εμβόλια και τα σχετικά όλα αυτά που κάνουμε στα γατάκια. Δεν πρόλαβε το χρυσό μου.
1: Με το καημένο. Άλλο, να πάρετε άλλο.
0: Τώρα θα πάρει η καόρη μου.
1: Εντάξει, εγώ γενικά κάποια στιγμή εκνευρίστηκα πάρα πολύ που όλοι έχουμε έτσι μια. Οι περισσότεροι τα φοβούνται τα γατιά, τα θεωρούν κακά κτλ. Και κάποια στιγμή εκνευρίστηκα πάρα πολύ από αυτό και κάτσα και έγραψε ένα άρθρο στο Inside Story που τεκμηριώνει από πού έχει γεννηθεί αυτή η φοβία, γιατί σε όλη την pop κουλτούρα. Ο κακός έχει τη γάτα, ο καλός έχει σε όλες τις ταινίες, τα βιβλία. Ο κακός και οι μάγισσες έχουν τις γάτες. Οι καλοί που σώζουν τον κόσμο έχουν τα σκυλιά. Από τα καρτούν, από τις ταινίες. Έχω ένα ολόκληρο κατάλογο μες στο άρθρο που δείχνει πως από εκεί έχουμε φοβηθεί τις γάτες. Ναι, ναι, έχουν πολύ γέλιο οι γάτες. Πολύ γέλιο.
0: Καταρχάς η γάτα δεν έχει αυτό που έχει το σκυλί που πρέπει να το πας βόλτα κτλ. Χουζουρεύει, είναι πως τον είναι στο χώρο της, είναι ανεξάρτητη. Έχει εντελώς διαφορετική συμπεριφορά.
1: Και είναι εξαιρετικά πιστή. Αναγνωρίζω πάρα πολύ το αφεντικό τους και είναι πάρα πολύ πιστά ζώα σε αντίθεση με ό,τι νομίζουν όσοι δεν έχουν ζήσει με γάτες.
0: Λένε ότι δεν είναι.
1: Ναι, ναι. Λένε ότι σε εκμεταλλεύονται για να τους βάζεις το φαγητό και άλλες τέτοιες χαζομαρίτσες, αλλά δεν είναι έτσι.
0: Δεν το πιστεύω ναι. καθόλου αυτό, γιατί από μικρό παιδί είχαμε και γατάκια και σκυλιά και σε κτήμα εδώ μεγαλώσαμε για τον αδερφό μου που είχε θέμα υγείας στο Μαρούσι και μέχρι και βέβαια δεν ήταν δικά μας αυτά, ήταν, εμείς ήμασταν όχι φιλοξενούμενοι, είχαμε νοικιάσει εκεί το ένα χώρο για να γίνει καλά ο αδερφός μου που είχε προβλήματα με την υγεία του. Αλλά μέχρι και άλογα είχε και άλλα ζώα. Εγώ θυμάμαι που φοβόταν η μητέρα μου γιατί ήμουνα μικρούλα 3 χρονών και πέρναγα κάτω από το άλογο. Ναι, και έπιανα το ένα του πόδι.
1: Καταλαβαίνουν. Ναι. Τα ζώα καταλαβαίνουν.
0: Εγώ είχα τρέλα με τα ζώα. Τρέλα από μικρή.

0: μας και το αναλύσαμε έτσι το ότι είμαστε και οι δύο ζωόφιλες. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σε πολλές αναφορές στο διαδίκτυο, το βιβλίο σου κατατάσσεται στην παιδική λογοτεχνία, αλλά διαβάζοντάς το δεν μου φάνηκε για παιδικό. Εσύ σε ποια κατηγορία το κατατάσσεις? Εγώ ειδικά θα έλεγα ότι είναι και στους ενήλικες, αλλά και στους έφηβους και στους ενήλικες που κρατάνε μέσα τους το παιδί ζωντανό.
1: Σε καμία περίπτωση καταρχήν δεν είναι παιδικό, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι παιδικό.
0: Βέβαια, ναι.
1: Είναι εφηβικό και πιο συγκεκριμένα ανήκει σε μια κατηγορία, αν πρέπει να του βάλουμε κατηγορία. Εγώ γενικά διαφωνώ με τις κατηγορίες του τα βιβλία, αλλά εντάξει, έτσι είναι. Είναι στην κατηγορία που λέγονται crossover, δηλαδή είναι εκείνα τα βιβλία που είναι ανάμεσα από την εφηβεία και την ενήλικη ζωή και μπορούν να τα διαβάσουν και οι μεν, μπορούν να τα διαβάσουν και οι δε. Το σκεφτήκαμε πάρα πολύ με τον εκδοτικό οίκο και την Αλέξα Αποστολάκη, την εκδότρια του Καλλιδοσκοπίου, και αποφασίσαμε να είναι εφηβικό για ένα και μόνο λόγο, γιατί συνήθως τα πράγματα που γράφονται για τους εφήβους, όχι πάντα προς Θεού, υπάρχουν εξαιρετικά βιβλία, δεν ανταποκρίνονται στην εφηβεία τους, δεν ανταποκρίνονται σε αυτά που ζουν, στο ότι έχουν μια πολύ πιο σύνθετη σκέψη. Εφηβικά βιβλία δεν είναι μόνο για κατασκόπους και περιπέτειες και νομίζω ότι μπορείς να απευθυνθείς ευθέως στους εφήβους. Και αυτό το λέω με ένα επιχείρημα, γιατί τους γνώρισα αρκετά καλά στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών που κάναμε, εκφωνήσαμε ένα πρόγραμμα στο παρασκήνιο για 5 χρόνια περίπου και είχαμε εφήβους από 12 έως 16 ετών, οι οποίοι όχι μόνο έγραφαν θαύματα, όχι έκαναν εκπληκτικές δουλειές, είναι εντυπωσιακά αυτά που γεννά η εφηβεία και δεν μπορείς παρά να τους συμπεριφερθείς από ίσο προς ίσο, δεν το συζητάμε αυτό. Ναι. Γι' αυτό επιλέξαμε να είναι εφηβικό, για να ανοίξουμε ένα διάλογο που μπορεί να είναι και σκληρός, μπορεί να είναι και χρωματιστός, μπορεί να είναι και ρομαντικός, μπορεί να είναι απ' όλα. Γιατί το βιβλίο έχει κομμάτια σκληρά, δεν τα φοβηθήκαμε όμως.

0: Μελίνα Σιδηροπούλου, όπως ξέρεις, υπάρχει και μια κατηγορία βιβλίων ορίμανσης, ενηλικίωσης, όπως λέγονται, που απευθύνεται κυρίως σε νέους. Μήπως ήταν και ο δικός σου τρόπος για να ενηλικιωθείς?
1: Εγώ δυστυχώς έχω εγκαταλείψει αυτό το όνειρο της ενηλικίωσης. Το έχω αποδεχτεί, έχω ξοδέψει πάρα πολλά λεφτά στην ψυχανάλυση και γι' αυτό μπορώ και αβίαστα να γράφω απευθυνόμενη σε φίβους. Τέλος πάντων, νομίζω ότι τώρα πέρα από την πλάκα, ότι όλοι μας έχουμε τέτοια κομμάτια στην ψυχή μας. Ορισμένα ζουν στο παρόν, ορισμένα στο παρελθόν, ορισμένα πηγαίνουν έρχονται. Και όταν μπόρεσα να το αποδεχτώ αυτό, απελευθερώθηκα και πάρα πολύ. Άλλα κομμάτια μας είναι πιο όρημα, άλλα μένουν σαν γκρινιάρικα παιδιά, άλλα κάνουν θαύματα, άλλα κάνουν γιορτές. Τέλος πάντων, συνυπάρχουμε σε πολλούς εαυτούς. Και όταν το αποδέχτηκα αυτό, με βοήθησε πάρα πολύ. Επομένως, υπάρχει ένα παιδικό κομμάτι σίγουρα σε μένα και φαντάζομαι και σε άλλους ανθρώπους. Η ενηλικίωση είναι μια διαδικασία πολύ μακρά.
0: Ναι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και θα με βρεις σύμφωνη που μόλις τα διατύπωσε στην σκέψη σου, γιατί οι άνθρωποι που ψάχνονται και κάνουν και ψυχοθεραπεία έχουν το μεγάλο προνόμιο σε σχέση με αυτούς οι οποίοι δεν τολμούν να πάνε να δουλέψουν ή πάνε και σηκώνονται και φεύγουν γιατί νομίζουν ότι θα πάρουν οπωσδήποτε κατεύθυνση και...
1: Το ξέρετε το ανέκδοτο που κυκλοφορεί?
0: Ποιο?
1: Ότι πάμε εμείς σε ψυχανάλυση για να αντέξουμε αυτούς που δεν πάνε και θα έπρεπε.
0: Ναι, αυτό ναι. Λοιπόν, θα το θυμάσαι και από τότε, από το 2005 που έκανα τηλεόραση, ήταν να παροτρύνω τους τηλεθεατές να πάνε να ψαχτούν. Γιατί αυτό είναι το θέμα το μεγάλο. Αλλά σε σχέση με την ενηλικίωση, σε πληροφορώ ως κυρία Κυριακού, έχω πάρα πολλά κομμάτια τα οποία τα βγάζω, τα επικοινωνώ και παραμένω μπούλα. Μ' αρέσει το ροζ πάρα πολύ. Μ' αρέσει το ροζ. Μ' αρέσει.
1: Το βλέπω και τώρα φοράει κάτι λίγο ροζ, να ξέρετε.
0: Α, με εδώ τη φουντίτσα δεν την είδες?
1: Είναι καμένο ροζ βέβαια.
0: Λοιπόν, αλλά... αυτό το ροζ που βλέπεις εδώ τη φουντίτσα μου το χαρίσανε μόλις προχθές.
1: Πολύ ωραία. Σας ξέρει αυτός που σας το έκανε εδώ?
0: Δεν με ξέρει, αλλά
1: Όχι,
0: δεν με ξέρει. Θα με μιλήσει μόνο στο τηλέφωνο και με γνώρισε τη συγκεκριμένη μέρα που βρεθήκαμε και επειδή εξέφρασα την μεγάλη στενοχώρια μου ότι είχαν φύγει από την περιοχή, είχε κλείσει το κατάστημα και εγώ δεν ήξερα, τι είχε γίνει ακριβώς. Λοιπόν, τι είχε γίνει? Οι άνθρωποι αυτοί ασχολούνται χρόνια από την Καστοριά με γουναρικά. Λοιπόν, και νόμιζα ότι έκλεισε το κατάστημα στην συγκεκριμένη περιοχή. Και λέω, πω τι κρίμα, λέω, που τους γνώρισα, λέω, στην περιοχή. Και τι κρίμα, και αυτό. Και το έλεγα αυτό στη συγκεκριμένη κυρία. Και μου λέει, αχ, λέει, κυρία Κυριακού, αφού λέγεται τόσο στενοχωρηθεί, λέει, μου επιτρέπετε να σας χαρίσω, λέει, το ροζάκι.
1: Α, τι ωραία ιδέα, θα πάω να το κάνω κι εγώ. Κυρία Ζωή, θα πηγαίνω να τους λέω, αχ, πόσο στενοχωρήθηκα.
0: Ναι, δηλαδή το είπα τόσο
1: αυθόρμητα. Ναι, εντάξει, προφανώς, γι' αυτό ανταποκρίθηκε.
0: Ναι, ναι. Και μου λέει, αχ, λέει, μου αγγίξατε, λέει, την καρδιά μου. Δηλαδή ήταν ένα δωράκι το οποίο είναι τίποτα, αλλά το δέχτηκα με τόσο, δεν είπα. Γιατί...
1: Έτσι είναι κάποιες φορές. Έτσι είναι κάποιες φορές. Δεν ξέρω, μπορεί να δώσει κάτι μικρό σε έναν άνθρωπο και να του χαρίσει στον κόσμο εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι, αλλά επειδή εξέφραζα την στενοχώρια μου που δεν είχε κλείσει ο χώρος εκεί, τέλος πάντων, την άγγιξα πολύ την κοπέλα, αρκετά νεότερη από μένα. Και μέσα σε όλο αυτό πήρα τέτοια χαρά που, που εγώ έλεγα τη στενοχώρια μου.
1: Ροζ χαρά, ναι. Πήρατε μια ροζ χαρά.
0: Ναι, ναι. Και επειδή είδανε ότι γενικά μου αρέσει το ροζουλί και όλα αυτά, και ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Δηλαδή τελικά θέλω να πω, και το λέω και εδώ στους ακροατές κάθε φορά που μιλάμε, πόσο σημαντικό είναι να είμαστε ανοιχτοί,
1: ναι,
0: και να χαιρόμαστε
1: είναι
0: από τα πιο μικρά πραγματάκια.
1: Σε τέρτη μου θυμήσατε, επέστρεφα από το ναύπλιο που έχουμε ένα εξοχικό, το οποίο έχει ένα και μοναδικό δέντρο, μια πορτοκαλιά, αλλά κάνει φανταστικά πορτοκάλια. Και είχα σταματήσει για λίγο στο βενζινάδικο να βάλω βενζίνη και λέω στον άνθρωπο, λέω, αλλά θα σας χαρίσω και ένα από τα πέντε μου πορτοκάλια που είχε κάνει πέντε μόλις το δέντρο. Και ξαφνικά ο άνθρωπος ήταν λες και του, πραγματικά, και σαν να του χάρισε τον κόσμο.
0: Δικό ήταν το δέντρο αυτό?
1: Ναι, ένα δέντρο που είχε κάνει πέντε πορτοκάλια στη συγκεκριμένη περίοδο.
0: Σε ποια περιοχή ήταν?
1: Στο Ναύπλιο. Αλλά όπως ξέρετε από εκεί πέρα κάτω έχουμε πάρα πολύ καλά εσπεριδοειδή.
0: Ναι.
1: Και χάρηκε πολύ ο άνθρωπος. Ναι. Εντάξει, είναι η στιγμή. Είναι η στιγμή και είναι το να συναντήσεις τον άλλον κάπου, νομίζω.
0: Είναι η στιγμή, είναι να συναντήσεις τον άλλον και να έχεις αυτή την ανοιχτή διάθεση, ότι από εκεί που δεν το περιμένεις μπορεί να έρθει κάτι απειροελάχιστο, αλλά τόσο όμορφο.
1: Θέλει εκπαίδευση βέβαια αυτό, αλλά εντάξει, σιγά σιγά, όποτε μπορούμε.

εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

0: Εσύ, Μελίνα Σιδηροπούλου, ποιον ή ποιαν είχες στο μυαλό σου όταν το έγραφες αυτό το βιβλίο?
1: Κοιτάξτε, τι να σας πω, έγραφα καταρχήν, δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι όλο αυτό θα γίνει βιβλίο, ότι θα εκδοθεί. Έγραφα για τον εαυτό μου. Έγραφα ιστορίες που για πάρα πολύ καιρό.
0: Δηλαδή ιστορίες,
1: ναι, έγραφα σιγά σιγά τις ιστορίες, τις οποίες συνέθεσα μετά. Αλλά αυτό τώρα είναι ιστορίες που μπορεί να έχω γράψει και μέσα σε 10 χρόνια, χωρίς υπερβολή. Εντάξει, και ότι δεν έχω και την ευχέρεια να αφοσιωθώ ένα διάστημα μόνο σε αυτό. Mm-hmm. Επομένως, προσπαθούσα να εκφράσω περισσότερο κάποια δικά μου πράγματα που ενδεχομένως άγγιζαν και τους άλλους. Mm-hmm. Και συν τη άλλη, ποτέ δεν το σκέφτηκα έτσι ότι θα οδηγηθεί εκεί πέρα. Και ακόμα να σας πω, έχω την αίσθηση κάποιες φορές μου λένε: α, εσύ έγραψες τον ήλιο με τα μουστάκια. Και ταράζομαι και λέω: πού το ξέρει αυτός ή αυτή ότι το έγραψε το βιβλίο? Δηλαδή, ακόμα και εγώ δεν έχω κάνει catch up με το γεγονός ότι έχει εκδοθεί.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι νομίζω ότι γράφει κανείς, τουλάχιστον το πρώτο του βιβλίο. Οι επαγγελματίες.
0: Συνήθως έχω παρατηρήσει πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ξεκινάνε το πρώτο τους βιβλίο έχουν και έναν δισταγμό στη δημοσίευση. Και ίσως πέρασε
1: αυτό. Πολύ δύσκολα. Ναι. Ακόμα το σας λέω ότι το έκανα λίγο μηχανικά πάντοτε όταν κάτι μου είναι δύσκολο. Λέω θα το κάνω και θα το συνειδητοποιήσω μετά. Με αυτή την πολιτική κινήθηκα, γιατί έχει και κάποια πράγματα που είναι πάρα πολύ προσωπικά. Και είναι μια μεγάλη έκθεση, όπως και να το κάνεις. Και παίρνεις αυτή την απόφαση και κολυπάς. Κάπως έτσι, δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Λοιπόν, στο κείμενό σου, Μελίνα Σιδεροπούλου, υπάρχει πολύ χιούμορ, φαντασία, κάποιες σουρεαλιστικές αναφορές, αλλά και στενοχώρια, μελαγχολία. Αυτή ήταν η δική σου εφηβεία?
1: Νομίζω είναι η δική μου ψυχοσύνθεση πέρα από την εφηβεία. Νομίζω ότι η εφηβεία επιτείνει κάποιες τάσεις που έχει ένας άνθρωπος, μια προσωπικότητα που διαμορφώνεται, αλλά δεν θα έλεγα ότι είμαι πολύ διαφορετική. Εντάξει, βουτάω, βγαίνω, πετάω στον ουρανό, ξαναγυρίζω στη γη. Δεν είμαι και το πιο γήινο πλάσμα που υπάρχει στη φύση. Και κάπου εκεί κινούμε, είναι λίγο ρευστά, αλλά έτσι δεν είναι και για όλους μας, που και που χανόμαστε μες στη φαντασία μας, μετά έρχεται η ιδέα, ξαναερχόμαστε στην πραγματικότητα, δηλαδή πηγαίνω έρχονται τα πράγματα.
0: Η ζωή γίνεται πιο εύκολη όταν την περιγράφουμε σαν παραμύθι?
1: Πολύ καλή ερώτηση είναι αυτή. Νομίζω ότι είναι ένας τρόπος. Θα υπάρχουν χιλιάδες τρόποι, φαντάζομαι. Είναι ο τρόπος που μπόρεσα εγώ να προσεγγίσω τα πράγματα. Προς το παρόν δεν είχα άλλο όπλο. Είχα μόνο αυτό.

0: Θέλησες να μεταφέρεις στους αναγνώστες σου κάποιο μήνυμα για τη ζωή?
1: Το μόνο που σκεφτόμουν είναι ότι πρέπει να είμαστε, να αποδεχόμαστε πολύ όλα μας τα κομμάτια που συζητήσαμε πριν, να αποδεχόμαστε τις διάφορες φάσεις που περνάμε, που, άλλες, που έχει απ' όλα η ζωή, και ότι πρέπει να πορευτούμε έτσι. Και τώρα και ένα άλλο σημείο που ίσως είναι σημαντικό για μένα, που δεν ξέρω αν πέρασε ή όχι στο βιβλίο, είναι να προσέχουμε λίγο τους εσωστρεφείς ανθρώπους. Mm-hmm. Γιατί πολλές φορές πρέπει να τους ξεκλειδώνεις, πρέπει να βρίσκεις τον τρόπο και τους κώδικες να τους βοηθάς να ξεκλειδώνουν, ιδίως όταν είσαι ενήλικος, βέβαια αλλάζει αυτό, mm-hmm. έχεις μια άλλη ευθύνη. Αλλά παιδιά στην εφηβεία, τα οποία κιόλας είναι εσωστρεφή, χρειάζονται ίσως και μια ειδική, ένα ειδικό ενδιαφέρον, μια ειδική προσοχή.
0: Σε αυτό θα συμφωνήσω κι εγώ, γιατί πάντα ο έφηβος μέχρι να ξεκλειδώσει, όταν υπάρχει ένας ενήλικας ο οποίος έχει χάρισμα να ακούει και όχι να παρεμβαίνει,
1: έτσι,
0: να κρίνει,
1: έτσι,
0: και, και να απορρίπτει, ναι,
1: έτσι.
0: Όλα τα πράγματα εξελίσσονται για τον έφηβο πολύ καλύτερα.
1: Και μου είχαν πει μια πάρα πολύ ωραία μεταφορά, μια φίλη που είναι ψυχαναλήτρια, η Άβρα Ιβαζέου, ότι στην εφηβεία μας μοιάζουμε, ο αστακός, ξέρετε, το οποίο και εγώ το γνώριζα, αλλάζει το κέλι φως του. Στην εφηβεία του μάλιστα συμβαίνει αυτό, που σημαίνει ότι μένει γυμνός και χρειάζεται προστασία. Και είχε γράψει ένα σημείωμα στην παρουσίαση του βιβλίου εξαιρετικό, στο οποίο ανέφερε μάλιστα ότι η λογοτεχνία μπορεί να αποτελέσει ένα κρυσφύγετο, ένα ασφαλές μέρος για τους εφήβους. Μπορούν μέσα από τη λογοτεχνία να συναντήσουν άλλους ψυχισμούς που αισθάνονται έτσι, που περνάνε αυτά που περνάνε οι ίδιοι, ακόμα και να αντιδράσει προς τους γονείς σου, ακόμα και να αντιδράσει προς το εκπαιδευτικό σύστημα. Η λογοτεχνία βοηθάει πάρα πολύ να καταλάβεις ότι υπάρχουν και άλλοι εκεί έξω που νιώθουν όπως εσύ. Και νομίζω ότι αυτό δίνει μεγάλη παρηγοριά και δύναμη σε όλους τους ανθρώπους.
0: Βέβαια. Λοιπόν, είμαστε στο τέλος. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά. Θέλω να σου ευχηθώ να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Να συνεχίσεις να είσαι έτσι δημιουργική, γιατί έχεις το χάρισμα του λόγου αλλά και της γραφής.
1: Εντάξει, είναι πολύ τιμητικό αυτό. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω. Ξέρω μόνο ότι προσπαθώ.
0: Όχι, λέω αυτό που διαπιστώνω. Και γενικά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν υπάρχει περίπτωση να διστάσω να δώσω αναγνώριση στον συνάνθρωπό μου, ο οποίος κάνει την αντίστοιχη προσπάθειά του για να εξελιχθεί και εκείνος. Οπότε αυτό διαπίστωσα μέσα από το βιβλίο σου. Σε ευχαριστώ και πάρα πολύ και για την πολύ ωραία αφιέρωση που μου έγραψες. Με συγκίνησες, παρόλο που κάναμε καιρό να βρεθούμε. Γνωρίζεις βέβαια ότι πέρασα λίγο δύσκολα και πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια απήχα και αρκετό διάστημα.
1: Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι είμαστε άνθρωποι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δεν χρειάζεται να είμαστε υπεράνθρωποι.
0: Ναι. Και το ξέρουν εδώ οι ακροατές μου και τους ευχαριστώ για την κατανόησή τους. Να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο, Μελίνα μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς, και ό,τι καλύτερο και σε εσάς και στους ακροατές. Να είμαστε καλά και να πορευόμαστε με ειλικρίνεια, αυτό μόνο.
0: Ωραία, λοιπόν, και εγώ με τη σειρά μου, φίλοι μου, να σας πω ότι σε λίγο θα έχουμε εδώ κοντά μας την κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, την παιδοψυχολόγο, η οποία θα συνεχίσουμε πάνω στο κομμάτι των εφήβων, όπως εκείνη πορεύεται και στηρίζει και βοηθάει, και πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας.

0: Φίλες και φίλοι, είμαστε και πάλι μαζί με την εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας». Πάντα από τον Easy στους 97,2. Στον ήχο απόψε μαζί μου είναι ο Χρήστος Τριάντης. Συνεργάζονται κυρίες Εμμανουέλα Νικολαίδου και Τίνα Κυριακού. Την μουσική επιμέλεια έχει ο Ιωσήφ Χατζιωσήφ. Και στο μικρόφωνο είναι η Ζωή Κυριακού. Αφού αποχαιρετήσαμε, φίλοι μου, για όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας, την Μελίνα Σιδεροπούλου, για τη συνέχεια έχω τη χαρά να φιλοξενώ μια παλιά φίλη, εξαιρετική επαγγελματία, πολυγραφότατη, συγγραφέα και πολύτιμο σύμβολο χιλιάδων γονιών αλλά και παιδιών. Κυρία Καπάτου, αγαπητή Αλεξάνδρα, καλώς όρισες στην εκπομπή. Αλήθεια, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ για σένα. Σπούδασες ψυχολογία στη Γαλλία, ίδρυσες το 1987 το Ψυχοδιαγνωστικό και Συμβουλευτικό Κέντρο για την Ανάδειξη, Πρόληψη και Αντιμετώπιση Προβλημάτων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Φήβων. Έχεις συνεργαστεί με δεκάδες σχολεία, οργανώσεις, σεμινάρια. Δίνεις διαλέξεις σε όλη την Ελλάδα. Συμμετέχεις σε επιστημονικές μερίδες, αρθρογραφείς. Έχεις γράψει 5 δικά σου βιβλία και έχεις επιμεληθεί βιβλία άλλων, ενώ στο site σου μπορούμε να βρίσκουμε πληροφορίες, έρευνες και θέματα επικαιρότητας για παιδιά, εφήβους καθώς και ενήλικες. Επιπλέον, πρόσφατα κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μίνωας αναθεωρημένο και εμπλουτισμένο το βιβλίο σου «Εμπιστευτείτε τους εφήβους, εμπιστευτείτε τη ζωή». Ένας πολύτιμος οδηγός για το συναρπαστικό ταξίδι της εφηβείας.
1: Τι είναι από ζωή μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλώς όρισες. Καλώς όρισες. Έχουμε καιρό να τα πούμε, ναι, και χαίρομαι καιρό, ιδιαίτερα που είσαι απόψε εδώ.
1: Μου είσαι πάρα πολύ αγαπητή, εδώ και πολλά χρόνια γνωριζόμαστε. Παρότι δεν βρισκόμαστε πολύ συχνά, η εκτίμηση είναι αμοιβαία. Καταρχήν να κάνω μια μικρή διαφοροποίηση. 9 βιβλία ψυχολογίας έχω γράψει, δεν πειράζει, και 7 ημερολόγια για γονείς. Και βέβαια έχω επιμεληθεί 2 βιβλία σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, τα οποία είναι άλλο, απλώς τα έχω επιμεληθεί. Αγαπάω αυτό που κάνω, είναι η αλήθεια αυτή.
0: Αυτό φαίνεται και από τον τρόπο που το κάνεις και το πώς επικοινωνείς και με τον κόσμο όταν είναι κάτι να μοιραστείς με τους ανθρώπους οι οποίοι σε ακολουθούν. Θα ήθελα όμως παραδόξως να ξεκινήσω από το site σου. Πώς είναι αυτή η ανοιχτή επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο και πώς μπορείς να τη διαχειριστείς στο δικό σου πραγματικό χρόνο?
1: Καταρχήν να πω ότι δεν είμαι εγώ αυτή που το διαχειρίζεται.
0: Το φαντάζομαι.
1: Έτσι, γιατί δεν έχω καθόλου χρόνο γι' αυτό. Υπάρχουν πολύτιμοι συνεργάτες οι οποίοι το διαχειρίζονται το site, το ίδιο και με το Facebook, και προσπαθούμε να είναι ένα βήμα έγκυρης ενημέρωσης για τους γονείς, τους ενήλικες και για τα παιδιά βέβαια. Αφορούν όλες τις κατηγορίες και για θέματα άλλα ευρύτερα υγείας, όχι μόνο ψυχολογίας. Προσπαθούμε. Αυτό είναι μια προσπάθεια που γίνει πολλά χρόνια και το κάνουμε πολύ μεράκι. Ανεξάρτητα να ασχολούμαι εγώ άμεσα. Εγώ δίνω τις ιδέες και τις υλοποιούν οι συνεργάτες μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι το παιδάκι μας αυτό το site.
0: Μα είναι αλήθεια αυτό, γιατί και εγώ με το διαδίκτυο και με το ίντερνετ παίρνω πολλές πληροφορίες, αλλά όλη η δουλειά μας αυτό το διάστημα των τόσο ετών γίνεται με τους συνεργάτες. Και μάλιστα απήχα και αρκετά μεγάλο διάστημα μέσα από όλο αυτό, γιατί λέω άσελο σιγά σιγά. Όλοι μου λέγανε, μα πότε θα τα κάνεις, όλα σιγά σιγά τα κάνεις. Λέω, εγώ θα ζήσω πάρα πολλά χρόνια, παιδιά, και έχω χρόνο μπροστά μου.
1: Μ' αρέσει η αισιοδοξία σου και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και η δημιουργικότητα μ' αρέσει. Βάζεις προοπτικές και στόχους. Αυτό είναι πολύ ωραίο πράγμα.

0: Ποια κατηγορία, Αλεξάνδρα Καπάτου, χρησιμοποιεί περισσότερο αυτό το μέσο του ίντερνετ για να σε προσεγγίσει, οι γονείς ή τα παιδιά?
1: Κυρίως οι γονείς. Αποκλειστικά οι γονείς, θα έλεγα. Σε ένα ποσοστό ίσως και 80%, σπάνια τα παιδιά. Γιατί αυτό το site που έχουμε αφορά περισσότερο στους γονείς και την πληροφόρησή τους. Οπότε γονείς ή άλλοι ενήλικες οι οποίοι δεν είναι γονείς και ενδιαφέρονται για διάφορα πράγματα.
0: Μα και εγώ το βιβλίο σου αυτό το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί μου ήρθε στα χέρια μου από την αρχή που είχαμε σκοπό να κάνουμε την εκπομπή. Δηλαδή μπορεί κανείς εκτός από τους νέους και αρκετά μεγαλύτερα άτομα, τα οποία είτε έχουν παιδιά είτε έχουν εγγόνια, διαβάζοντάς τους να ανοίξουν τους οριζοντές τους.
1: Κοίταξε, είναι ένα βιβλίο που είναι πάρα πολύ σύγχρονο. Έχει όλα τα θέματα τα σύγχρονα που μπορεί να απασχολήσουν τους γονείς. Δηλαδή, εκτός από τα τετριμένα τα γνωστά, έχει και πολλά άλλα τα οποία είναι ακόμα και για το Fortnite, για παράδειγμα. Ένα παιχνίδι ηλεκτρονικό που ήταν.
0: Τι είναι αυτό το Fortnite?
1: Fortnite ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχε γίνει ένας άλλος, πραγματικά πριν από 1,5 χρόνο.
0: Που παρασυρώτησαν τα παιδιά.
1: Ναι, παίζανε την Μπλεφάλαινα. Έχουμε τα πάντα. Τον αυτοτραυματισμό. Έχουμε πάρα πολλά θέματα μέσα που μπορεί να αποτελέσουν ένα βοηθό για τους γονείς έγκυρης πληροφόρησης, θεωρητικά είναι μέχρι τα 21 χρόνια, αλλά είναι και για πολύ παραπάνω. Δηλαδή έχουμε για καταθλίψεις, φοβίες, προβλήματα, πανελλήνιες, όλα τα θέματα, όλη την γάμα, γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλο κιόλας, 584 ναι. σελίδες νομίζω.
0: Το είχες εκδώσει παλαιότερα και το εμπλούτησες τώρα και έκανες επανέκδοση?
1: Ναι, αυτό το βιβλίο έχει εκδοθεί το 2014 νομίζω και τώρα είναι η επανέκδοση του, αλλά έχει αυξηθεί κατά 150 ή 200 σελίδες από την προηγούμενη έκδοση. Και είχε εκδοθεί για

Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

0: Ποια είναι συχνά τα προβλήματα που τους κάνουν τους νέους να απευθυνθούν σε σένα και για να τα λύσουν? Αλλά όχι μόνο τα παιδιά και οι γονείς, έτσι.
1: Ναι, και οι γονείς. Είπες μια αλήθεια και ξεκινάω από αυτή την αλήθεια, ότι πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, απευθύνονται σε εμάς ή βάζουν τους γονείς τους να απευθύνονται σε εμάς οι έφηβοι. Γιατί δυσκολεύονται πάρα πολύ και λένε ήδη στους γονείς: θέλω να με πάω σε ψυχολόγο. Δηλαδή, μέχρι πριν 20 χρόνια αυτό ήταν πολύ πιο σπάνιο, ήταν πολύ συνηθισμένο. Και βέβαια έρχονται και οι γονείς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν διάφορες δυσκολίες με το παιδί τους και σε συνόρυση βέβαια με το παιδί, αλλά επειδή πρώτη συνάντηση έχει να κάνει με την οικογένεια για να πάρει το ιστορικό, αναγκαστικά έρχονται οι ίδιοι πρώτα για να δούμε τι συμβαίνει. Πολλών ειδών είναι τα θέματα. Είναι τα θέματα επικοινωνίας που τους απασχολούν, αγχώδεις διαταραχές, που έχουμε πάρα πολλά προβλήματα με το άγχος με τους έφηβους, προβλήματα τα οποία υπάρχουν στο επίπεδο των διαταραχών διάθεσης, όπως λόγω χάρη κατάθλιψη, διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με άγχος και με σωματοποίηση άγχους, μπορεί να βγαίνει και δυσκολίες για τις πανελλήνιες, προβλήματα που έχουν στις παρέες τους, στους φίλους, τους bullying που μπορεί να υφίστανται, αυτοτραυματισμούς, διαταραχές πρόσληψης τροφής, δηλαδή είναι πολύ μεγάλη γκάμα, και βέβαια τα προβλήματα που έχουν οι γονείς σε περίπτωση που θέλουν να χωρίσουν, που έχουν να διαχειριστούν αυτή τη δύσκολη κατάσταση στο κατόφλι της εφηβείας ή κατά τη διάρκεια της εφηβείας του παιδιού τους, που είναι μια δύσκολη και απαιτητική περίοδος όλη αυτή.
0: Βέβαια, βέβαια. Και είναι πάρα πολύ συχνό τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι.
0: Τα διαζύγια έχουν αυξηθεί κατά κόρον. Θεωρείς, Αλεξάνδρα Καπάτου, ότι ο κόσμος καταρρύπτει σιγά σιγά το ταμπού ότι μόνο βαριά προβληματικοί, όπως άκουσα να λέγεται πρόσφατα, πρέπει να πηγαίνουν στον ψυχολόγο?
1: Κοίταξε, νομίζω ότι ο κόσμος έχει ενημερωθεί. Αυτό το θέμα με την ψυχική υγεία,
0: ταμπού δηλαδή, αντιστέκεται πολλοίς κόσμος.
1: Στον ψυχολόγο νομίζω ότι έχει γίνει μεγάλη πρόοδος και νομίζω σε αυτό έχουν συμβάλει πάρα πολύ και τα μέσα. Γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έφεραν το θέμα του ψυχολόγου και του γενικότερα των προβλημάτων ψυχικής υγείας τα τελευταία, θα έλεγα, 25 χρόνια στην επικαιρότερα, σιγά σιγά σιγά. Και έτσι άρχισε ο κόσμος να μην φοβάται πια τον ψυχολόγο. Εξάλλου πρέπει να διευκρινίσουμε ότι στον ψυχολόγο απευθύνεται ο υγιής μέχρι αυτόν που έχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Υγείας. Άρα είναι ο ψυχολόγος το άτομο το οποίο μπορεί να απευθυνθεί οποιοδήποτε αντιμετωπίζει κάποια δυσκολία, είτε αυτό είναι θέμα σχέση, είτε αυτό είναι θέμα άγχος, είτε θέλει συμβουλευτικά να μάθει κάποια πράγματα για τον εαυτό του ή να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του, ή αν έχει κάποιες δυσκολίες, κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, διαταραχές πανικού, όλη αυτή την γκάμα. Τα διαζύγια, έχουμε πάρα πολλές οικογένειες που προσπαθούμε ακόμη και στο διαζύγιο να βοηθήσουμε όσο μπορούν να είναι ένα διαζύγιο με τις λιγότερες πιθανές επιπτώσεις στον ψυχισμό του παιδιού. Έχουμε υιοθεσίες, δηλαδή πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέω ότι είναι από τον άνθρωπο τον υγιή μέχρι τον άνθρωπο που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το στίγμα της ψυχικής υγείας έχει υποχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άρα, στον ψυχολόγο δεν πάει κάποιος για να τον παντρευτεί, πηγαίνει κάποιος για να μπορέσει να βοηθηθεί και από εκεί και πέρα σιγά σιγά μπορεί να σταθεί μόνος του. Γιατί αυτό είναι ο στόχος. Να σταθείς μόνος και να μάθεις να λύνεις τα θέματά σου. Γιατί στη ζωή μου, πολλές φορές οι άνθρωποι λοξοδρομούμε. Μπορεί να μας παρουσιαστούν διάφορα θέματα, διάφορες δυσκολίες που σε αρκετές περιπτώσεις τα αντιμετωπίζουμε. Όταν όμως αισθανόμαστε ότι δεν μπορούμε να διαχειριστούμε ένα θέμα, μας υπερβαίνει αυτό το θέμα και δεν υπάρχει κάποια βοήθεια γύρω μας και εμείς μπαίνουμε σε μια φάση δυσλειτουργίας, τότε είναι ένα σημάδι χειρό που πρέπει να το ακούσουμε και να πούμε ότι χρειαζόμαστε βοήθεια.
0: Mm-hmm.
1: Από κάποιον άνθρωπο που μπορεί να μας βοηθήσει, είναι εξειδικευμένο σε αυτό, που δεν θα μας κρίνει, δεν θα μας επικρίνει, αντιθέτως θα μας ακούσει με πολύ προσοχή και βάσει των γνώσεών του θα μπορέσει να μας βοηθήσει. Αυτό λοιπόν ήδη ο κόσμος το έχει κατανοήσει και πιστεύω ότι επειδή και οι άνθρωποι στην Ελλάδα έχουμε, υπάρχει ένα καλό μορφωτικό επίπεδο και στους γονείς τους νέους, πιστεύω, και στους νέους γενικότερα και στους μεγαλύτερους, αλλά έχουν άλλα δεδομένα. Φαντάσου ότι και σήμερα στα σχολεία, ακόμα και στα δημόσια, πλέον υπάρχει ο ψυχολόγος και τα παιδιά ζητάνε μόνο τους να πάνε στον ψυχολόγο.
0: Γίνονται δράσεις. Ναι.
1: Ναι, και αυτό για μένα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Γιατί αν δεν μάθουμε τον εαυτό μας, δυστυχώς έχουμε δυσκολίες μεγάλες. Σήμερα είμαστε σε μια εποχή απαιτητική. Οι ταχύτητες είναι πολύ εξωφρενικές και ο κόσμος προσπαθεί και οι νέοι τα έχουν λίγο χάσει και θέλουν. Είμαστε σε μια εποχή που ψάχνουν να βρουν προσόντα. τα προσόντα είναι η συλλογή χαρτιών, διπλωμάτων, πτυχίων κλπ. Όμως υπάρχει μια άλλη πτυχή του εαυτού τους που είναι το πόσο πολύ πιέζονται για να γίνουν αυτά και πώς θα αποκτήσουν διάφορα skills, δεξιότητες επικοινωνίας, δεξιότητες να μπορούν να αντέξουν τις ματαιώσεις. Αυτά τους δυσκολεύουν πάρα πολύ και μπαίνουν σε μια διαδικασία πολλές φορές να αισθάνονται οι ίδιοι ανοχήρωτοι ουσιαστικά στην προσπάθειά τους να σταθούν στα πόδια τους, στη σχέση τους, στην επικοινωνία με τον εαυτό. Και βλέπεις πολλές φορές ότι παρά το ότι έχουν πολλά προσόντα, δεν μπορούν να τα καταφέρουν ούτε στον επαγγελματικό στίβο όπως χρειάζεται. Άρα λοιπόν, αυτές οι περιπτώσεις, που είναι πάρα πολλές, είναι πολύ χρήσιμο να ζητήσουν μια βοήθεια από κάποιον επαγγελματία ψυχικής υγείας, τον ψυχολόγο, τον ψυχίατρο, γιατί δεν είμαστε μόνο οι ψυχολόγοι, είναι και οι ψυχίατροι, οι οποίοι χρησιμοποιούν τη φαρμακευτική αγωγή κυρίως, αλλά κάποιοι και την ψυχοθεραπεία.
0: Μα χρειάζεται, από την προσωπική μου εμπειρία, διαπίστωσα ότι μία περίοδο της ζωής μου δεν φτάνει μόνο ο ψυχοθεραπευτής. Κάποια στιγμή χρειάζεται, όταν αντιμετωπίζει κανείς μια πολύ δυνατή δυσκολία, μια απώλεια, ένα θάνατο και όλα αυτά, χρειάζεται και να υπάρχει και ο νευρολόγος ψυχίατρος ή απλός νευρολόγος, ο οποίος μπορεί να δώσει
1: ο
0: την
1: ψυχίατρος είναι βασικά, ο ψυχίατρος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν χρειάζεται κάποιος, γιατί τώρα έχουν χωριστεί οι ειδικότητες, ο ψυχίατρος είναι ο καθεξοχήν αρμόδιος να χορηγήσει φαρμακευτική αγωγή για κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας σοβαρό, που είναι μια ενίσχυση στην ψυχοθεραπεία την οποία πρέπει να κάνει κάποιος. Mm-hmm. Γιατί το βασικό μας, αν θέλεις, εργαλείο που έχουμε, η ψυχολόγοι αλλά και η ψυχίατρος είναι εκπαιδευμένη στην ψυχοθεραπεία, είναι η ψυχοθεραπεία για να μπορέσει ο άνθρωπος να αναγνωρίσει τις δυσκολίες του και να μάθει τρόπους να μπορεί να τις διαχειρίζεται.
0: Ακριβώς.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις όμως που υπάρχει πρόβλημα στη λειτουργικότητά του, τότε είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί και κάποια φαρμακευτική αγωγή. Βέβαια, στα παιδιά και στους εφήβους είναι αλλιώς τα πράγματα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Με πολλή δυσκολία και με πολύ κόπο, αν χρειαστεί, χορηγεί τη φαρμακευτική αγωγή και πάντα η ψυχολογική βοήθεια αποτελεί το νούμερο ένα και η βοήθεια της οικογένειάς τους.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, έτσι όπως τα λες ακριβώς είναι.

0: σε ρωτήσω που δεν σε έχω ρωτήσει ενώ έχουμε κάνει τόσες συνεντεύξεις. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να στραφείς στην θεραπεία και στη στήριξη των παιδιών περισσότερο?
1: Γιατί... Σου έλεγα ότι ήταν τυχαίο.
0: Τυχαίο ήταν.
1: Ναι, ναι, βέβαια τυχαίο ήταν. Εγώ πάντοτε και σήμερα δουλεύω πάρα πολύ με ενήλικες. Αλλά όταν γύρισα στην Ελλάδα, ήταν ταμπού αυτό που λες, ο ψυχολόγος. Έτσι λοιπόν μπήκα στη διαδικασία.
0: Είσαι στη Γαλλία, εσύ αρκετά.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι λοιπόν γύρισα στην Ελλάδα και είδα ότι υπήρχε μεγάλη δυσκολία σε αυτό το κομμάτι. Και τυχαία έπιασα μία δουλειά σε ένα κέντρο ειδικών θεραπείων που ασχολούταν με παιδιά με ειδικές ανάγκες. Έγινα λοιπόν εκεί υπεύθυνη προγραμμάτων και άρχισα να μπαίνω σε αυτή τη λογική και στην οτροπία. Και έτσι μπόρεσα και συνέχισα να το κάνω αυτό και μου άρεσε, γιατί στα παιδιά υπήρχαν γρήγορα αποτελέσματα, θεαματικά αποτελέσματα, και εισέπρατα πάρα πολύ μεγάλη ευχαρίστηση με τα παιδιά, με τους εφήβους και βέβαια και με τις οικογένειές τους, γιατί εγώ δούλευα και με τις οικογένειες. Και φυσικά ταυτόχρονα και με τους ενήλικες, γιατί ο ψυχολόγος που ασχολείται με παιδιά και με εφήβους δεν ασχολείται με αυτούς μόνο, ασχολείται και με τις οικογένειες.
0: Ναι,
1: και πολλές φορές δεν χρειάζεται να δεις καν το παιδί. Δουλεύεις με την οικογένεια, με τη μάνα, τον πατέρα, με τους δύο γονείς και λύνεται το πρόβλημα. Αυτό λοιπόν για μένα ήταν εξαιρετικά δελεαστικό. Και αυτό είναι και πολύ συναρπαστικό. Όπως βέβαια για μένα πολύ συναρπαστική είναι και η δουλειά με τους ενήλικες, που είναι το λιγότερο γνωστό κομμάτι, αλλά ο ψυχολόγος που ασχολείται με αυτά δουλεύει με τους ενήλικες κατά κόρον. Απλώς έχεις το πλεονέκτημα να ξέρεις πάρα πολύ καλά και πώς είναι ο ψυχισμός των παιδιών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και να τα δουλεύεις αυτά.

0: Και άλλη μια ερώτηση που έχω έτσι περίεργη. Στη Γαλλία, γιατί διαβάζω τώρα τα τελευταία τη μέθοδο
1: Λακάν.
0: Ναι, βρίσκω πάρα πολύ δύσκολη και δυσνόητη, θα έλεγα. Και ήθελα να σε ρωτήσω, έχεις ακολουθήσει και αυτή τη μέθοδο?
1: Όχι. Εμείς είχαμε ψυχοδυναμική κατεύθυνση, άλλο ένα κομμάτι στην Ελλάδα που είχα δυσκολία μεγάλη. Που ήταν κυρίως με ψυχαναλυτικά τα δεδομένα. Ο Λακάν ήταν αγαπημένος και ασχολούμασταν πάρα πολύ με αυτόν. Αλλά από εκεί πέρα, εδώ όταν ήρθα, έπρεπε να προσανατολιστώ κάπου. Θυμάμαι το 1986-87, τυχαία μου ζήτησε μία δημοσιογράφος ένα θέμα. Δεν θυμάμαι τώρα πώς είχε γίνει. Αυτή είναι φίλη μου, εκ των υστέρων πολλά χρόνια, η Μαρία Ρουφανίδη. Αν μας ακούσει, είναι πολύ γνωστή. Έχει αποσυρθεί τώρα από τη δημοσιογραφία.
0: Έγραφε στον τύπο.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Έγραφε πολλά. Πολύ γνωστή και εξαιρετική.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω προσωπικά, αλλά την διάβαζα πολύ.
1: Πολύ. Ήταν πολύ γνωστή.
0: Όπως και την Εμμανουέλα και... που συνεργαζόμαστε. Πρώτα τη διάβαζα χρόνια. Και μετά τη γνώρισα.
1: Α, μάλιστα, ναι. Είναι από τα πολύ γνωστά ονόματα και η Εμμανουέλα. Λοιπόν, και της δίνω το κείμενο και μου λέει, τι είναι τούτο? Μου λέει, αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς. Μου λέει, δεν απευθύνεσαι, μου λέει, σε συναδέλφου σου. Όπα, λέω, τι είναι αυτό? Ήταν η πρώτη προσγείωση. Λέω, εδώ πέρα κάτι δεν κάνω καλά.
0: Και ήταν η σχολή της
1: Γαλλίας. Ναι, ακριβώς. Ήταν της ανάλυσης των πολλών ορολογιών κτλ. Που δεν ήταν γνωστά αυτά. Δεν μπορούσε ο κόσμος να τα καταλάβει. Σιγά-σιγά λοιπόν άρχισα να μπαίνω στο πνεύμα και λέω, εδώ πέρα πρέπει να γίνω πιο απλή. Καταπιέστηκα ιδιαίτερα σε αυτό. Και το πρώτο βιβλίο που έκανα, το Γνωρίστε τα παιδιά σας, το 1999 εκδόθηκε. Δεν φαντάζεσαι πόσο πολύ είχα δυσκολευτεί αυτά που ήθελα να τα βάλω, να τους αλλάξω λόγο και λεξιλόγιο για να είναι προσιτά στον κόσμο. Εκ των υστέρων όμως κατάλαβα ότι είχε πολύ δίκιο η Μαρία, γιατί με βοήθησε πολύ να βάλω ένα βήμα στην ψυχολογία και να γίνει πιο φιλική και να μην φοβάται ο κόσμος. Δεν το είχα καταλάβει. Είχα στο μυαλό μου εγώ το μοντέλο του ψυχολόγου του απρόσιτου. Το απρόσιτου που δεν έχει πολλές κουβέντες, αυτά που είχα μάθει. Αλλά εδώ
0: που στην
1: πράξη.
0: Στη Γαλλία το ψυχαναλυτή.
1: Ναι. Ακριβώς. Εδώ στην πράξη το είδα ότι δεν. Αυτό δεν βοηθούσε. Και να σου πω, σκεφτόμουν και εγώ από την πλευρά των ανθρώπων. Θα ήθελα να πάω κάπου και να αισθάνομαι άνετα. Έτσι λοιπόν αυτό το έκανα μότο της ζωής μου. Να προσπαθώ να είναι άνετος ο άλλος όταν θα έρθει σε μένα. Και ένα δεύτερο, να προσπαθώ να κάνω για τον άλλο αυτό που θα ήθελα να κάνει κάποιος για ένα άτομο της οικογένειάς μου. Δύο βασικά πράγματα. Δεν ξέρω αν το κατάφερα σε όλες τις περιπτώσεις, πάντως το προσπαθούσα πολύ. Και το προσπαθώ πάντα.
0: Μάλιστα.

Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

0: είναι συνήθως τα κοινά σημεία και οι μεγαλύτερες διαφορές ανάμεσα στην εφηβεία των δεκαετιών 60, 70, 80, 90 και στη σημερινή?
1: Πολλές είναι οι διαφορές. Καταρχήν ζούμε σε ένα άλλο βέβαια περιβάλλον πολιτισμικό, ερεθισμάτων και δεδομένων. Τα παιδιά έχουν μια πληθώρα ενημέρωσης και ερεθισμάτων σήμερα από την πλευρά της οικογένειάς τους, αλλά και γενικότερα. Ζούμε σε ένα πλουραλισμό, σε πολλά δεδομένα. Έτσι λοιπόν τα παιδιά σήμερα έχουν πολύ μεγαλύτερη ενημέρωση σε πολλά επίπεδα, έχουν μεγαλύτερη εμπλοκή οι γονείς στο μεγάλωμά τους, στο συναισθηματικό και στις ανάγκες τους και προσπαθούν όσο μπορούν να τους καταλάβουν, χωρίς πάντα με επιτυχία, αλλά έχουν αυτή τη διάθεση και είναι και πολύ πιο ενημερωμένοι. Τα παιδιά αντιμετωπίζουν διάφορους κινδύνους. Ο στόχος ο βασικός είναι να μπορούν να είναι πιο ανεξάρτητα και να σταθούν στα πόδια τους. Οι κινδύνοι είναι πάρα πολύ έξω και το ξέρουν και οι γονείς. Και αυτό είναι αυτό που τους δημιουργεί μεγάλη ανησυχία και γωνία. Και ο στόχος της διαπαιδαγώγησης ενός παιδιού είναι αυτό που τους απασχολεί, ποιος μπορεί να είναι. Να δώσω μόνο υλικά αγαθά ή να βοηθήσω το παιδί μου να σταθεί στα πόδια του και να αποκτήσει αυτοεκτίμηση, που είναι κάτι που το ακούμε πάρα πολύ, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο σε πολλούς γονείς να το αντιληφθούν και να βοηθήσουν το παιδί τους, γιατί είναι υπερπροστατευτικοί. Άρα λοιπόν, η διαφορά είναι ότι τα παιδιά δεν είναι στον αυτόματο, όπως πολλές φορές συνέβαινε στο παρελθόν από αυτά που ακούγαμε, γιατί μπορεί να μην είχαμε γεννηθεί κιόλας εκείνη την εποχή, αλλά αυτό άκουγα εγώ. Η μόρφωση ήταν προνόμιο των ολίγων. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Οι γονείς κάνουν μεγάλο λόγο, θεωρούνται ευνόητα μερικά πράγματα. Έχουν και προσδοκίες από τα παιδιά τους. Γίνονται όμως και υπερπροστατευτικοί. Με συνέπεια, πολλές φορές να μην τα αφήνουν να αυτονομηθούν και να μεγαλώσουν από το φόβο που έχουν και την αγωνία. Με συνέπεια, τα παιδιά να μην μπορούν να σταθούν και να έχουμε δυσκολίες. Και όταν και οι ίδιοι κυνηγάνε συνέχεια και έχουν αυτές τις απαιτήσεις, αυξάνεται το άγχος τους και αυτό πάει και στα παιδιά. Το λέω όσο το δυνατόν πιο απλά γίνεται.
0: Ναι.
1: Με συνέπεια, να απομακρύνονται πολλές φορές από τα παιδιά ή να είναι πολύ από πάνω τους, ή να τους μεταφέρουν άθελά τους το άγχος, την αγωνία, την ανησυχία τους και τις προσδοκίες όμως. Και όλα αυτά δημιουργούν εκρηκτικούς συνδυασμούς ή να απουσιάζουν πολλές φορές και πολλές ώρες και να μην είναι ψυχικά διαθέσιμοι, λόγω του ότι κυνηγάνε το μεροκάματο κοινός. Και με αυτά τα χρόνια, τα 10 της οικονομικής κρίσης, άλλαξαν πολλά πράγματα στην ελληνική οικογένεια. Όχι, πληγωθεί η οικογένεια.
0: Φαντάζομαι και θα είναι η μεγάλη δυσκολία σου η συνεργασία με τους γονείς πάνω σε αυτό το κομμάτι τώρα που ανέφερες μόλις τώρα. Δηλαδή δεν μπορούν να αποκοπούν, γιατί έχουν και αυτοί αντίστοιχα μεγαλώσει με αυτόν τον τρόπο και δεν έχουν εξελιχθεί μέσα από ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες, δουλειές και όλα αυτά. Και οπότε δεν μπορούν και να φερθούν αντίστοιχα στα παιδιά τους.
1: Κοίταξε, Ζωή.
0: Οπότε φαντάζομαι και θα βρίσκεις μεγάλη δυσκολία.
1: Θα έλεγα όχι πάντα. Γιατί οι γονείς περισσότεροι θέλουν να κάνουν αλλαγές. Και όταν βλέπουν ότι υπάρχει πρόβλημα, μπορεί να καθυστερήσουν και να μην λειτουργήσουν προληπτικά. Αλλά όταν φτάσουν σε εμάς, είναι το πρόβλημα ορατό. Και σε μένα δεν έρχονται τα πιο απλά πάντα. Έρχονται συνήθως τα πιο απαιτητικά ή περιπτώσεις που τις έχουν αφήσει κτλ. Οπότε είναι συνειδητοποιημένοι ότι χρειάζεται να κάνουμε αλλαγές και ξέρουν ότι μαζί μπορούμε να τις πετύχουμε αυτές τις αλλαγές. Και αυτό αποτελεί ελπίδα για αυτούς.
0: Ευχάριστο είναι αυτό, που σημαίνει δηλαδή μέσα στην συμβίωσή μου με τα 4 παιδιά, το παιδί μου και τα άλλα 3 παιδιά της οικογένειας, βλέπω ότι έχει γίνει αρκετά μεγάλη πρόοδος με αυτά που ακούω τώρα σήμερα.
1: Ναι, νομίζω ότι έχει γίνει πρόοδος. Δηλαδή πιστεύω και οι γονείς που τα ακούνε μπορεί να το κρίνουν αυτό. Και ομολογώ, επειδή εγώ είμαι αισιόδοξος άνθρωπος κιόλας και δεν θέλω να φέρνω καταστροφολογία, θεωρώ ότι αν ο καθένας μας είναι θετικός και αισιόδοξος και ξέρουμε τι μας γίνεται, τα θετικά μας, τα αρνητικά μας, και βοηθήσουμε και στο παιδί μας να δει τα θετικά του και λειτουργήσουμε ενισχυτικά, μπορούν να πάνε καλά τα πράγματα.
0: Ναι. Σίγουρα θα πάνε καλά.
1: Ξέρεις πότε δεν πάνε καλά? Όταν έχουμε το πρόβλημα και το κρύβουμε κάτω από το χαλάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Και ελπίζουμε ότι το πρόβλημα θα θεραπευτεί, ναι, με το μαγικό ραβδί. Δυστυχώς δεν θεραπεύονται τα, ναι, προβλήματα. Και εκείνο το πρόβλημα που το βρίσκουμε πάντα μπροστά μας. Και το πρόβλημα επιδεινώνεται και επιδεινώνεται. Και ανατρέχουμε για βοήθεια πότε? Όταν έχουμε φτάσει σε μια φάση πολύ δύσκολη, στο τελικό, ναι, στάδιο πολλές φορές. Το λέω σε εισαγωγικά αυτό.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια.
1: Και αυτό είναι το βασικό. Mm. Δηλαδή, ακόμα και αυτή η εκπομπή που κάνεις και τόσα χρόνια που την κάνεις, γιατί έχεις κάνει άπειρες συνεντεύξεις. Ψυχολογικά.
0: Κλείνουμε 30 χρόνια
1: τώρα.
0: Αυτό θέλω
1: να σου πω. Έχει συμβάλει και εσύ καθοριστικά σε αυτό. Ο στόχος ποιος είναι? Η πρόληψη. Αυτό μας ενδιαφέρει. Εκεί βρίσκεται ο λοιπόν. Και το site το δικό μας εκεί αποσκοπεί. Ενημέρωση και πρόληψη. Γιατί το πιο σημαντικό είναι το κομμάτι της πρόληψης και μετά είναι η αντιμετώπιση. Αλλά να μην ξέρουμε τι μας γίνεται.
0: Έτσι είναι.

0: Και ήθελα να σε ρωτήσω και ποιοι είναι αντίστοιχα οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι στην εποχή μας τώρα για τους έφηβους.
1: Μεγάλη κουβέντα αυτή. Πολλοί είναι οι κίνδυνοι. Να ξεκινήσουμε από τις παρέες, από τα ναρκωτικά που είναι επικίνδυνα, από τις διάφορες δραστηριότητες, τις διαδικτυακές που μπορεί να παρασυρθούν τα παιδιά, από άτομα άγνωστα ή αμφιβόλου ποιότητας που μπορεί να. Πολλοί θα μπορούσα να πω ότι είναι οι κίνδυνοι. Αλλά επειδή εγώ δεν είμαι με τους κινδύνους, ο παθός των κινδύνων και ο παθός της πρόληψης, θα ήθελα να το αντιστρέψω το ερώτημα και να πω τι θα μπορούσαν να κάνουν οι γονείς για να μειώσουν την πιθανότητα έκθεσης των παιδιών τους στους κινδύνους. Και θα τους έλεγα ότι χρειάζεται από πολύ νωρίς να τους δουν χώρο.
0: Χώρο και εμπιστοσύνη.
1: Εμπιστοσύνη, μπράβο. Πρωτοβουλία. Αίσθηση ότι εισακούγονται τα παιδιά. Ξεκάθαρα όρια και κανόνες οι οποίοι πρέπει να υπάρχουν, όχι ανελαστικοί, σεβασμό στην προσωπικότητα των παιδιών τους, επαφή και ενίσχυση της σχέσης τους με συνομήλικα παιδιά, ώστε να κάνουμε το έδαφος σωστό και στην εφηβεία, όταν μπαίνουμε στην εφηβεία, που σε αυτή την περίοδο το παιδί πάει να κάνει τις ανατροπές γιατί θέλει να ξεπεράσει εμάς και να μπορέσει να βάλει τα δικά του αποτυπώματα στη ζωή του, που είναι δικαίωμά του, να είμαστε έτοιμοι κι εμείς να το δεχτούμε αυτό, ότι δεν θα είμαστε εμείς οι πρωταγωνιστές στη ζωή του, εμείς θα είμαστε δίπλα του και λίγο πιο πίσω του, για να μπορέσουμε να το βοηθήσουμε να αναπτυχθεί. Και εκεί είναι που πρέπει να ανοίξουμε τους διάβλους επικοινωνίας και να τους διατηρήσουμε ανοιχτούς, ακόμη και αν το παιδί μας αφισβητεί, γιατί δεν αφισβητεί εμάς, αφισβητεί το γονεϊκό μας ρόλο, δηλαδή την εξουσία μας. Αν δεν μας αφισβητήσει, δεν θα μπορέσει να προχωρήσει την αυτονόμησή του μετά και να αποκτήσει τη δική του την προσωπική ταυτότητα. Αν λοιπόν κρατήσουμε το διάβλο της επικοινωνίας ανοιχτό και νιώθει το παιδί ότι εισακούγεται και το σεβόμαστε, δεν κατηγορούμε τους φίλους, τις παρέες, ακόμη και αν διαφωνούμε. Προσπαθούμε και στην οριοθέτησή μας να γίνεται κατόπιν συζήτηση μαζί του. Δεν έχουμε εντάσεις και διχογνωμίες μες στο σπίτι μας. Και κάθε φορά όταν φτάνουμε σε αδιέξοδο, να ξέρουμε ότι εμείς πρέπει να κάνουμε το βήμα να πλησιάσουμε το παιδί μας. Δεν θα περιμένουμε το παιδί μας να το πλησιάσει.
0: Αυτό είναι μια τεράστια αλήθεια, την οποία ακούω χρόνια τώρα. Και λέει, πώς γίνεται αυτό? Γίνεται διότι ο γονιός, εάν δεν αποκτήσει ο ίδιος τη γνώση μέσα από τις δικές του δυσκολίες, το πώς θα προσεγγίσει το παιδί και να ξέρει πια ότι το παιδί δεν είναι εργαλείο δικό μας, είναι το πλάσμα που το φέραμε στον κόσμο για να πετάξουμε τα δικά του φτερά.
1: Τι ωραία που το λες, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι πολύ ωραία η αλήθεια.
0: Όχι, γιατί το έχω κάνει στη ζωή μου αυτό. Αυτό έχω κάνει και έχω την καλύτερη σχέση αυτή τη στιγμή με το παιδί μου.
1: Μ' αρέσει αυτό το βιωματικό το οποίο λες και είναι τόσο γλυκό και αυθόρμητο.
0: Και ξέρεις, αυτό έγινε και με τα νύψια μου. Αυτή τη στιγμή τα νύψια μου, τα τρία, δεν μπορείς να φανταστείς τη σχέση αγάπης και εμπιστοσύνης και εκτίμησης έχουμε.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και αυτό έγινε γιατί ακριβώς ο ρόλος ο δικός μου σαν θεία ήμουν πάντα πίσω και πάντα ανοιχτή για χώρο δικό τους.
1: Ο χώρος είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Ξέρεις, όταν εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας, πρέπει να εμπιστευτούμε το παιδί μας. Το παιδί έχει ανάγκη να μάθει ότι το εμπιστεύομαι και να μπορεί να μάθει να μας εκμυστηρεύεται, ακόμα και αυτό που ξέρει ότι δεν θα μας αρέσει. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρει το παιδί ότι μπορεί να μας πει και αυτό που δεν μας αρέσει. Αυτό λοιπόν αρκεί όμως να μπορούμε να έχουμε κάποιες αντιδράσεις, οι οποίες θα είναι ελεγχόμενες πάντα, τις οποίες μπορούμε να τις διαχειριστούμε. Ξέρεις, τα παιδιά της εφηβείας πολλές φορές και το χιούμορ είναι σημαντικό. Γιατί αυτό μπορεί να τους βοηθήσει και να ξεφύγουμε και από δύσκολες φάσεις ή δύσκολα πράγματα.
0: Πολλοί γονείς, εμένα, ας πούμε, η κόρη μου έχει απίστευτο χιούμορ. Πολλοί γονείς, όταν έχουν ένα παιδί έτσι με χιούμορ, το θεωρούν ότι είναι αυθάδια. Ενώ δεν είναι αυθάδια. Το παιδί εκφράζει τις δικές του ικανότητες και αυτά που μαθαίνει μέσα από το σχολείο, μέσα από το διάβασμα, μέσα από την παιδεία που παίρνει και από το σπίτι αλλά και από το σχολείο, και οπότε βγαίνει ο χαρακτήρας ο οποίος έχει και το χιούμορ, το οποίο χιούμορ πρέπει οι γονείς να αντιλαμβάνονται και να δίνουν χώρο σε αυτό.
1: Είναι ένας τρόπος προσέγγισης κιόλας και μας διευκολύνει και μας τους γονείς διευκολύνει αν υπάρχει το χιούμορ. Γιατί ξέρει, ζωή, πραγματικά αν σκεφτούμε πολλές φορές πόσο θυμός υπάρχει μέσα στην οικογένεια με διάφορα περιστατικά τα οποία συμβαίνουν.
0: Αυτό το θυμό ήθελα να πω, αλλά
1: πραγματικά δεν φεύγει εύκολα. Και μερικές φορές δεν συνειδητοποιούμε. Ναι, δεν συνειδητοποιούμε ότι αυτό το θυμό τον κρατάμε. Θυμόσαμε με τον άντρα μας, θυμόσαμε με το παιδί μας. Δεν το διαχειριζόμαστε αυτό και μένει. Με συνέπεια να δημιουργούμε βαριά ατμόσφαιρα πολλές φορές. Και θύμα αυτού να είναι το παιδί μας. Και αν το παιδί πολλές φορές υψώσει το κεφάλι στην εφηβεία και θέλει να βγει, θέλει κάποια άλλα πράγματα.
0: Χαμός.
1: Και εμείς είμαστε στο θυμό και δεν μπορούμε να τον ξεπεράσουμε, να παρήφθηκε.
0: Και δεν μπορούμε να ακούσουμε κιόλα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ακούμε τίποτα.
1: Πάρα πολύ σωστά. Ναι. Όλο αυτό δυσκολεύουν την επικοινωνία που είναι πάρα πολύ χρήσιμη, αναγκαία, πρωταρχική σημασία σε όλες τις ηλικίες, πολύ δε περισσότερο την εποχή της εφηβείας. Mm. Που πρέπει να έχουμε ορθάνυχτα τα αυτιά μας και να σκεφτόμαστε 5 φορές πριν μιλήσουμε για αυτό που θα πούμε στο παιδί.

0: Και θα πω και κάτι έτσι να κλείσουμε για τους γονείς ακροατές που μας ακούνε, αλλά και θέλω να το μοιραστώ μαζί σου, ότι να μένουμε λίγο πίσω και όταν το παιδί εκφράζει, να μην εκφράζει δηλαδή τα δικά του θέλω ή τις δικές του επιθυμίες ή τη δική του γνώση που θέλει να μοιραστεί και να την εμπιστευτεί στους γονείς, να μείνει ο γονιός και να μην μιλήσει. Εμένα πολλές φορές φέρνω παράδειγμα εμένα, μου λέει μαμά μ' ακούς? Ναι παιδί μου, της λέω, σε ακούω με πολύ προσοχή. Απλώς θέλω να ολοκληρώσεις και αν θέλεις λέω, να το επικοινωνήσουμε, να σου πω άποψη, να μην σου πω άποψη και αυτά, εσύ θα αποφασίσεις. Εγώ είμαι εδώ και ακούω.
1: Φαίνεσαι πάρα πολύ ψαγμένη. Εγώ το ξέρω, αλλά μου αρέσει που το μοιράζεσαι με τους ακροατές.
0: Ναι, με αυτό είναι το μυστικό.
1: Γιατί τους δίνεις μια πολύ βιωματική ιδέα μιας μαμάς η οποία μεγάλωσε το παιδί της και τους το λες και από την πλευρά της μητέρας, όχι μόνο της δημοσιογράφου, της πολύπειρης. Και αυτό για μένα είναι πολύ ενδιαφέρον. Γιατί τους λες, οι έφηβοι πολλές φορές δεν έχουν ανάγκη να κάνουμε διάλογο. Μπορούν να θέλουν μόνο να είμαστε το αυτοί που θα τους ακούσει.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Και εκείνοι θα μας δώσουν το πράσινο φως. Εμείς ξέρεις τι κάνουμε, πολλές φορές το λέμε. Λέμε ότι επικοινωνώ με το παιδί μου, αλλά αυτό που κάνω, ξέρεις τι είναι. Τους λέω, του λέω, του λέω. Κάνω εγώ δηλαδή ένα πολύ ωραίο κήρυγμα και νομίζω το παιδί μ' άκουσε. Αλλά δεν μ' άκουσε. Μπαίνει και βγαίνει και είμαι πάρα πολύ ενοχλητική όταν το λέω αυτό. Άρα, καλύτερα είναι να τους αφήσουμε να μας εκφραστούν, να μας πούν αυτό που θέλουμε και από εκεί και πέρα, με πολύ διακριτικό τρόπο, εμείς θα τοποθετηθούμε. Τα μηνύματα δεν τα περνάμε με το να βάζουμε το παιδί κάτω. Όχι, με διάφορους τρόπους. Ακόμα και κάτι που δεν μας αρέσει, μπορούμε να το ρωτήσουμε. Τι του αρέσει σε αυτό? Γιατί το επιλέγει αυτό το πράγμα? Πού το βοηθάει? Πώς θα λειτουργούσε? Μόνο έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί να ενισχύσει και την αυτοεκτίμησή του. Γιατί όταν του δείχνουμε ότι σε εμπιστεύομαι, αυτό αποτελεί ένα φυλακτό για το παιδί.
0: Βέβαια.
1: Το οποίο το βιώνει από πολύ μικρός και το βλέπει, το ανάγκη στην εφηβεία να το νιώσει.
0: Βέβαια.

0: Λοιπόν, Αλεξάνδρα Καπάτου, χάρηκα πάρα πολύ που ήσαν απόψε εδώ κοντά μας και μοιράστηκες όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα τα οποία μοιράζεσαι βεβαίως και με τους ανθρώπους που έρχονται κοντά σου για να τους βοηθήσεις με την σχέση των παιδιών τους. Θέλω να σου ευχηθώ καλό τάξιτο το βιβλίο σου και πάντα να είσαι έτσι, είπες για μένα την αισιόδοξη και εσύ το ίδιο είσαι. Γι' αυτό και σε εκτιμώ, σε θαυμάζω, αλλά και σε αγαπώ.
1: Δεν έχω λόγια να πω. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί πέρασα πάρα πολύ ωραία. Πάντοτε οι συζητήσεις μαζί σου είναι εξαιρετικά χρήσιμες, αισιόδοξες, θετικές, αλλά και πολύ χρηστικές. Και πάντα μαθαίνω.
0: Ευχαριστώ. Αν μαθαίνεις εσύ, τι να πω εγώ.
1: Μαθαίνω γιατί μου αρέσει η εμπειρία αυτή. Μ' αρέσει πολύ.
0: Ναι. Τι να πω εγώ για σένα που βοηθάς τόσο κόσμο. Εγώ απλώς κάνω εδώ την εκπομπή 30 χρόνια. Αγαπώ πολύ αυτό που κάνω και θέλω να το μοιράζομαι με τους ακροατές μου.
1: Φαίνεται αυτό. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Κι εγώ. Λοιπόν, και εγώ με τη σειρά μου, φίλοι μου, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που μείνατε αυτή την ώρα κοντά μας, καθώς επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον Χρήστο τον Τριάντη που ήταν στον ήχο, τις κυρίες που συνεργάστηκαν, Εμμανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Κυριακού, τον Ιωσή βεβαίως, τον Ιωσήφάκο, τον αγαπημένο, ο οποίος είναι πια ο πνευματικός μου αδερφός 30 χρόνια, φίλοι μου, 30 χρόνια εδώ μαζί. Έχει γίνει διάσημος Ιωσήφ, το ξέρεις, ε? Με όλα αυτά που λέω. Αλλά τα πιστεύω, το ξέρεις. Κουνάει το κεφάλι, την εσεμνός, δεν θέλει να μιλήσει ο Ιωσήφ. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλους για την υπομονή σας, για την κατανόησή σας απέναντί μου στην δύσκολη περίοδο και να σας πω ότι θα είμαστε την ερχόμενη εβδομάδα πάλι κοντά σας με ένα αρκετά ενδιαφέρον θέμα. Ό,τι μπορούμε καλύτερο κάνουμε και μην ξεχνάτε να προσέχετε για άλλη μια φορά πολύ.

ήταν μια παραγωγή της Ζωής Κυριακού. Συνεργάστηκαν Εμμανουέλα Νικολαίδου, Τίνα Κυριακού, Χρήστος Τριάντης και Ιωσήφ Χατζηιωσήφ.

σου φτιάχνει τη διάθεση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το 65% των γυναικών που είναι σε σχέση, γάμος ή σχέση, εννοώ συντροφική σχέση.
2: Τι μας θύμισες, για πες.
1: Δεν πιστεύουν τον σύντροφό τους ή τη σύντροφό τους. Μάλλον όχι, τον σύντροφό τους, γιατί έχει να κάνει με τους άντρες. Όταν λέει αυτή τη φράση.
2: Θα σου αλλάξω τις μπρίζες, γιατί εγώ με τον Γιωργάκη χώρισα για αυτό τον λόγο.
1: Για τις μπρίζες χώρισα.
2: Μου έλεγε, θα μου αλλάξει τις μπρίζες, θα μου αλλάξει τις μπρίζες, δεν μου τις άλλαξε ποτέ.
1: Μεταφορικά το έλεγε.
2: Όχι, κυριολεκτικά. Ήθελα να αλλάξω τις μπρίζες.
1: Μεταφορικά τις άλλαζε.
2: Όχι, δεν είναι τίποτα.
1: Τίποτα, ούτε.
2: Σταμάτα, ρε παιδί μου.
1: Έπεσε στην παγίδα, άρε Γιωργάκη, λοιπόν.
0: Καημένη. Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Να πω επίσης, επειδή έχετε στείλει μηνύματα για τα παντελόνια που δεν μπαίνω, ότι δεν τα βάζω στο στεγνοτήριο. Γιατί στο στεγνοτήριο μπαίνουν τα ρούχα.
2: Είστε τρελοί.
1: Τα απλώνω τα ρούχα.
2: Δεν βάζει μαλακτικό, θα βάλει και στεγνοτήριο.
1: Μόνο πετσέτες και εσόρουχα βάζω. Στεγνοτήριο και του παιδιού βεβαίως, αλλά τα δικά μου όχι.
2: Μισό λεπτό. Δηλαδή εννοείς όταν τα βάζει τα ρούχα στο στεγνοτήριο μπαίνουν.
1: Ναι, ρε.
2: Οπότε εσύ γιατί βάζει τα εσόρουχα, για να αισθάνεσαι κάθε φορά ότι μπαίνουν αυτά και εσύ είσαι τεράστιο.
1: Τα είχα πάρει φαρδιά για να κάνω παιδί. Και τώρα που έκανα παιδί, τα θέλω στενά για να μου τα κρατάνε.
2: Πάρα πολλές λεπτομέρειες.
1: Τι ζήτησες?
2: Όχι. Δεν τη ζήτησα κάτι τέτοιο. Αν ζήτησα, έκανα λάθος. Έκανα λάθος.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το 65% των γυναικών που είναι σε σχέση, γάμος ή σχέση, εννοώ συντροφική σχέση.
2: Τι μας θύμισες, για πες.
1: Δεν πιστεύουν τον σύντροφό τους ή τη σύντροφό τους. Μάλλον όχι, τον σύντροφό τους, γιατί έχει να κάνει με τους άντρες.
2: Ναι, ναι.
1: Όταν λέει αυτή τη φράση.
2: Α, θα σου αλλάξω τις μπρίζες, γιατί εγώ με τον Γιωργάκη χώρισα για αυτό το λόγο.
1: Για τις μπρίζες χώρισα.
2: Μου έλεγε, θα μου αλλάξει τις μπρίζες, θα μου αλλάξει τις μπρίζες, δεν μου τις άλλαξε ποτέ.
1: Μεταφορικά το έλεγε.
2: Όχι, κυριολεκτικά. Ήθελα να αλλάξω τις μπρίζες.
1: Μεταφορικά τις άλλαζε.
2: Όχι, δεν είναι τίποτα.
1: Τίποτα ούτε.
2: Σταμάτα, ρε παιδί μου.
1: Έπεσε στη μαγίδα, άρε Γιωργάκη, καημένη.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.